0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επενδύσεις.

0: 106,7. Zeppelin.
1: If you could live in your service.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

my head and I cry. You are my sunshine, my only sunshine.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεση. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του Κρασγερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασα στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Κανονικά πρέπει να τα αλλάξουμε το σήμα της εκπομπής, να κάνουμε μετάλλικα. Γιατί να σου πω, αυτοί προκαλούν σεισμό. Βέβαια, το κλασικό είναι πάντα της μόδας. Ο Τζίμι, Θεός χωρίς την ψυχούλα του, και οι Doors είναι κλασικοί. Αλλά αυτό που έγινε το Σάββατο το βράδυ, νομίζω δεν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια. Εγώ δεν σου κρύβω, ζούλεψα. Πάρα πολύ ζούλεψα που δεν ήμουν εκεί.
1: Αλλά άκουγες όμως, από ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι, δεν άκουγα, όχι. Γιατί παρότι το sound check ακουγόταν τις προηγούμενες μέρες συναυλίας σε όλη τη γειτονιά, έφτανε μέχρι τα Μελίσια, τα Βρυλίσια κλπ. Η συναυλία όχι, ήταν πραγματικά πιο.
1: Και εγώ ετοιμαζόμουν να έρθω στη βεράντα σου. Γιατί καταλαβαίνεις από το Σάββατο το βράδυ και μετά σε τι έχει χωριστεί η Ελλάδα, η Αθήνα, να πω για να μην το.
0: Σε τι έχει χωριστεί η Αθήνα.
1: Σε αυτούς που πήγαν στη συναυλία και σε αυτούς που δεν πήγαν και σε αυτούς που άκουγαν από τα μπαλκόνια τους.
0: Σωστό και αυτό. Η αλήθεια πάντως είναι ότι το event τάξιζε τα λεφτά του σύμφωνα με τους περισσότερους, παρότι ακριβούτσικο. Εντωμεταξύ ήταν μια πανελλήνια συναυλία, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, μα δηλαδή διάβαζα τα ρεπορτάζ για τα πούλμαν που ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη, από το Βόλο, από τη Λάρισα. Δεν το συζητώ. Εντάξει, ήταν μεγάλο γεγονός. 16 χρόνια. Καλά, δεν θυμάμαι. 16 χρόνια είχαν έρθει στην Ελλάδα.
0: 16 χρόνια είχαν έρθει στην Ελλάδα και να δούμε τώρα πότε θα ξανάρθουν. Και νομίζω και ότι παρά το γεγονός ότι παίξανε μέχρι και Greek Zorba και παίξανε μέχρι και τρύπες, αυτό ήταν το πιο
1: συγκινητικό.
0: Το πιο εμφαντικό σημείο. Το γεγονός ότι χοροπήδαγαν και χόρευαν οι μεγάλοι, δηλαδή οι πενιντάριδες, ενώ οι μικροί, όπως σωστά σχολιάστηκε και στα social media, ήταν με τα κινητά, με τις κινητάρες στα χέρια και τραβάγανε.
1: Άλλες γενιές. Να το.
0: Δώσε πόνο, Γιάννη μας.

0: περίμενες να ακούσεις σε μεταλλικό ήχο το Greek Zorba και το σερτάκι?
1: Όχι, με τίποτα. Και μου άρεσε.
0: Και τώρα να το, οπ, το δένει με τρύπες.
1: Εκεί, αυτό ήταν.
0: Δεν χωράς πουθενά. Δεν χωράς πουθενά.

0: Νομίζω αυτό δεν θα το περίμεναν το Αγγελάκας, ούτε ο Καράς, ούτε η υπόλοιπη κλασική παρέα με την οποία περάσαμε τα νιάτα μας στο Sporting, εμείς εδώ οι Αθηναίοι και πάνω στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη πάνω τώρα στα διάφορα στέκια. Στιγμές μοναδικές, στιγμές συγκλονιστικές, να λέμε τώρα την αλήθεια, το γεγονός ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε σεισμό, κανονικό μικρό σεισμό, έτσι, στο ΟΑΚΑ, νομίζω δίνει όλη τη διάσταση του γεγονότος, του event, που νομίζω όμοιό του θα κάνουμε αρκετά χρόνια να ξαναδούμε, γιατί δεν ήταν μόνο το πάθος, δεν ήταν μόνο το κέφι, δεν ήταν μόνο, ξέρεις, όλος αυτός ο ίστρος, είναι το γεγονός ότι συναντήθηκαν όλες οι γενιές που αγαπάνε ροκ, γενναί, πάσε.
1: Αυτό μου άρεσε. Έβλεπες από σκηνή, παιδιά, ναι, μέχρι γερόλικους της ροκ. Και μου άρεσε που στο τέλος οι περισσότεροι το είχαν ευχαριστηθεί, το καταλάβαινες. Υπήρξαν και κάποιοι που γκρίνιαξαν. Ήταν μικρότερη διάρκεια, ήταν ακριβό το εισιτήριο. Εντάξει, πάντα υπάρχουν γκρινιάριδες. Μου άρεσε που το ευχαριστηθήκαν. Λοιπόν, το ευχαριστηθήκαμε
0: και
1: εμείς.
0: Να είναι καλά και να μας ξανάρθουν γρήγορα. Εγώ αυτό έχω να πω. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Έθνους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Ένας μικρός φόρος τιμής στους Μετάλλικα. Οι οποίοι
1: ήρθαν
0: και έφυγαν. Ναι. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης Οπρίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Ρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Παναγνίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Έρνιος Radio. Δύο λέξεις.
0: Ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μέσω της σελίδας μας στο Facebook, πληκτρολογείτε Πρωινές Διαδρομές. Με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία μας εντοπίζετε και από εκεί μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι καλοκαιριάζει σιγά σιγά και με εξαίρεση την μεγάλη εικόνα των γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών κινήσεων και αδιεξόδων που βάζει επικρατεί και σε ένα βαθμό εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί. Σε έναν βαθμό με βάση τις συνέπειες.
1: Ναι, ναι, διαβάζα τίτλους όλο το Σαββατοκύριακο. Η μπάλα στο Ιρανικό γήπεδο, η μπάλα στο γήπεδο του Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ ξέρω ότι έχει χαθεί η μπάλα.
0: Η μπάλα είναι στην εξέδρα, κανονικότατα. με εξαίρεση αυτή στον αγώνα ΑΕΚ Παθναϊκού. Άστο τώρα, μην το ανοίγουμε.
1: Ναι, πρωί, μην αυτό ανοίγουμε θέμα που στεναχωρούν.
0: Να πούμε συγχαρητήρια
1: στους συντελεστές εκπομπής τουλάχιστον.
0: Ναι, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που είναι και τυπικά προαθλήτρια.
1: Το ευχαριστήθηκαν, το καταφαριστήθηκαν όμως.
0: Ναι, μετά από μια απρόσμενη ήττα, είναι αλήθεια, ναι, το ευχαριστήθηκαν. Πήγαν και στα μπουζούκια.
1: Τα μπουζούκια γλέντισαν έξω στη Νέα Φιλαδέλφεια, έξω από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Ήταν καλά οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, πραγματικά το αξίζανε. Έτσι έγινε αυτή η μαγική ανατροπή το τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα.
1: Ο Αδράς Παπασταματίου θα είναι σήμερα, θα κάνει εκπομπή για την ΑΕΚ μόνο.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο κατώτερος των περιστάσεων είναι. Πόσο ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τίποτα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, άμα σπάσει η γραμμή του μετόπου, άστα δράμα.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο πάντως στην ΑΕΚ.
1: Ξέρω
0: πάρα πολλούς φίλους που έχουν χάρη. Και πολύ καλά κάνουν και χαρήκανε.
1: Είναι πολύ. Οι φίλοι που ξέρουμε που είναι οπαδοί της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Λες να είναι περιλέγμας για τους αιώνιους αντιπάλους και τα λοιπά. Οι ΑΕΚτζίδες είναι ιδιαίτερη δύναμη.
0: Μπράβο και στο Ζωάο Μάριο, ο οποίος έκανε την επική ανατροπή, η οποία πόνεσε είναι η αλήθεια. Και ναι, είπαμε, αυτή η μπάλα ξέρουμε που κατέληξε. Κατέληξε στο πλεχτό του Παναθηναϊκού. Η άλλη μπάλα είναι η αλήθεια, αυτή που έχει να κάνει με το παιχνίδι εκεί στη Μέση Ανατολή. Πραγματικά βρίσκεται στην εξέδρα με το Ιράν να απορρίπτει κατηγορηματικά τους όρους που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι αν τους αποδεχόταν αυτό θα συνεπαγόταν ότι παραδίδεται. Ότι παραδίδεται. Και έθεσε μια αντιπρόταση στο τραπέζι που είχε ως βασικό σημείο, χαρακτηριστικό, τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούς από την Τεχεράνη και την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ. Εντάξει, ήταν προφανές ότι τέθηκε για να τεθεί αυτή η πρόταση, δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή και γι' αυτό απορρίφθηκε αυθορή και παραχρήμα από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ως απαράδεκτη. Την απέριψε ως απαράδεκτη. Γιατί το τρίπτυχο ακριβώς, οι τρεις κύριοι λόγοι τους οποίους ζητάει το Ιράν, δεν μπορεί σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να ικανοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? 13 Μαΐου ξεκινάει η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ. Εκεί ήθελε να έχει λυθεί το θέμα. Ναι. Φαίνεται πάει με το θέμα άλυτο. Ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Εντάξει, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, ακούτε και ξανακούτε και ξανακούτε, είναι η αλήθεια. για αυτόν τον περίφημο Χανταϊό, για την κινηματογραφική επιχείρηση εκένωση του κρουαζιεροπλοίου που ολοκληρώθηκε χτες εκεί στην Τενερίφη. Έχουμε και έναν Έλληνα ο οποίος για προληπτικούς, εντελώς για προληπτικούς λόγους, νοσηλεύεται και θα είναι σε καραντίνα 45 μέρες στο Αττικό. Καθησυχαστική είναι η λοιμοξιολόγη. Είδαμε και ανθρώπους από τα παλιά, εκεί από τα ωραία χρόνια του κορονοϊού.
1: Τον κύριο Σύψη, τον είχαμε χάσει. Σύψα,
0: βέβαια, τον κύριο Τσιόδρα. Λοιπόν,
1: τον κύριο Γκίκα
0: Μαγιοργίνη.
1: Όχι, είναι καθησυχαστική, βέβαια. Αυτοί που φοβούνται λένε και με τον κορονοϊό καθησυχαστική ήταν στην αρχή. Πάντως η μεταφορά των επιβατών του κρουαζιεροπλοίου έγινε με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Και σε παγκόσμια και σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση εκεί ήταν εστιασμένα. Πώς θα γίνει?
0: Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, είχαμε και μια ανάρτηση για τον Έλληνα, τον συμπολίτη μας, ο οποίος επαναπατρίστηκε από την Ολλανδία. Στην Ολλανδία πήγε ένας μεγάλος αριθμός επιβατών του κρουαζιεροπλοίου, ανάμεσά τους και ο Έλληνας. Στείλαμε ειδικό αεροσκάφος, ειδική αποστολή για να τον παραλάβει και να τον φέρει προκειμένου να νοσηλευτεί για προληπτικούς λόγους. Αυτό επισήμανε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι ο συμπολίτης μας αυτός επαναπατρίστηκε και μπήκε για προληπτικούς και μόνο λόγους σε καραντίνα. Δεν έχει απολύτως τίποτα, γράφει σε ανάρτησή του στο X. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό, λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
1: Τώρα για να είμαι σοβαρή, υπήρξαν κάποιοι πάντως που ζήτησαν να μην έρθει καν στην Ελλάδα. Κατηγόρησαν το Υπουργείο Υγείας γιατί για τον επαναπατρισμό του. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Πάμε στα υπόλοιπα.
0: Δηλαδή τώρα τι έπρεπε να γίνει ακριβώς?
1: Για πες μου. Να είναι σε ένα πλοίο και να γυρίζει γύρω Ιόνιο Αιγαίο μέχρι να περάσουν 45 μέρες. Δεν καταλαβαίνω. Καμιά φορά δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, για να πιάσουμε τα μεγάλα θέματα.
1: Για τον drone δεν μου έχει πει τίποτα. Με τον drone.
0: Έχουν μιλήσει όλοι. Έχουν μιλήσει όλοι οι ειδικολόγοι για τον
1: drone. Όλα τα σενάρια.
0: Δεν υπάρχει εκπομπή και εδώ στο ραδιόφωνο μας. Και στην Καραμίτζο άκουγα που είχε βγάλει για τον drone και μπλοκ.
1: Ντρονολόγοι έχουμε γίνει.
0: Να σου πω, επειδή έχουμε πει τόσα πολλά για τον drone, λέω σε αυτή την εκπομπή να μην πούμε τίποτα.
1: Εγώ έχω σενάριο. Εγώ έχω σενάριο για τον drone. Υποψιάζομαι ότι το έχουν στείλει οι Ιταλοί γιατί ήταν Ιόνιο για να κατασκοπεύσουν τον τουρισμό μας. Μόνο αυτό δεν έχουμε κάνει. Να μπούμε και στα σενάρια αυτά.
0: Εντάξει.
1: Φαντασία. Επιστημονική φαντασία.
0: Ψάχνουν, λέει, τώρα στο διάστημα να βρουν μέσω μικροδορυφόρων. Και... γιατί το δορυφορικό κάτωπτρο, λέει, αλλά και το ρούτερ επέτρεπαν την επικοινωνία του ντρόουν με το χειριστή και φέρουν μοναδικούς σηριακούς αριθμούς. Άρα, μέσω αυτών των αριθμών θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια ήταν η προέλευση κλπ.
1: Δηλαδή.
0: Και είχε και 100 κιλά εκρηκτικά. Κοίταξε, το μοναδικό. Σημείο το οποίο για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη από όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι αυτοί οι έρμοι ψαράδες
1: πήγανε, πράγματι,
0: βέβαια,
1: δεν ήξερα,
0: πήγανε
1: πράγματι,
0: και το τράβηξαν, ας πούμε, το πώς λέγεται τώρα το ρημούλκισαν.
1: Κυριολεκτικά, ας πούμε, το ρημούλκισαν, το έδωσαν κάπου, έδεσαν κάπου που κατά την άποψή του ήταν περισσότερο ασφαλής εκείνη η τοποθεσία και του πώς δεν εξεράγει και σε τι ακτίνα έφτανε βέβαια η έκρηξη αυτή,
0: Ναι.
1: Ας περιπτώσει.
0: Σήμερα θα...
1: Θα το αντιγράψουμε. Το μελετάμε.
0: Δεν το ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω.
1: Στα σενάρια που άκουσαν και αυτό και αυτό ρώτησα.
0: Δεν τα παρακολουθώ. Να σου πω την αλήθεια. Έχω χάσει την μπάλα. Ξέρω ότι ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο οποίος θα μιλήσει και εδώ το μεσημέρι στην Ευαγγελία την Παλτατζή και τον Δημήτρη τον Τάκη, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις στο Earth News. Στην τηλεόραση του Earth News, χαρακτήρισε την υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή. Είπε ότι οι ελληνικές αρχές από την πρώτη στιγμή έχουν πέσει πάνω στο ζήτημα και εξετάζουν τη χώρα κατασκευής και προσπαθούν να βρουν ποια ήταν και η αποστολή του και ότι οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού στόλου και έχουν υπάρξει και πρόσφατες επιθέσεις, οι Ουκρανοί ενδεχομένως έχουν μεταφέρει κάποια τέτοια drones με εκρηκτικά προκειμένου να δημιουργήσουν προβλήματα σε ρωσικά πλοία.
1: Αυτό ήταν και το επικρατέστερο σενάριο από την αρχή. Και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, τοποθετήθηκε λέγοντας ότι ξέρουμε και τι είναι και ξέρουμε τι μπορεί να περιέχει.
0: Φτάνει,
1: αλλά φτάνει με τον drone. Τελεία. Παύλα, παράγραφος.
0: Παύλα, παράγραφος. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην πολιτική επικαιρότητα πρέπει να σας πούμε ότι οι μηχανές είναι έτοιμες, δεν είναι φουλαρισμένες.
1: Αλλά έτοιμες είναι από ό,τι
0: πανέτοιμες, ναι, μηχανές των κομμάτων για την προεκλογική περίοδο, όπως λέμε σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ.
1: Έχουν αρχίσει και πέφτει και οι ημερομηνίες του τραπέζι.
0: Και οι ημερομηνίες και εξετάζουν και διάφορα σενάρια σε σχέση με τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί, τα διακυβεύματα που θα τεθούν, την τακτική, την πολιτική τακτική μέχρι τις εκλογές και τα ρέστα. Εντάξει, έχει πέσει ένα σενάριο το οποίο, για το οποίο υπήρξε και πρώτο σέλιδο θέμα χτες, νομίζω στο πρώτο θέμα.
1: Ναι, για την προηγούμενη εβδομάδα
0: Σεπτεμβρίου.
1: Το είχαμε δει και σε άλλη εφημερίδα, ναι, για τις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ισχύει ή ότι δεν ισχύει.
1: Όχι, μέχρι να ανακοινωθούν δεν μπορείς να πεις τίποτα, μέχρι να ανακοινωθούν επίσημα. Το θέμα είναι ότι τα κόμματα τίθενται σε εγρήγορση και κυρίως τα νέα κόμματα, τα υποδημιουργία, αυτά που θα ανακοινωθούν. Γιατί καταλαβαίνεις, ακόμη και αν σχεδίαζαν κάποιοι να το ανακοινώσουν το Σεπτέμβριο, έρχεται νωρίτερα, το επισπεύδουν. Μιλάω και τον κύριο Τσίπρα, γιατί η κυρία Καριστιανού γνωρίζει από την αρχή ότι το Μάιο, στα μέσα Μαΐου περίπου θα τον ανακοινώσει.
0: Πάντως εγώ, επειδή λες για εγρήγορση και τα διαβάζω κι εγώ, είναι η αλήθεια. Να σου πω, δεν τα ακούω μόνο από σένα, για να είμαι τίμιος. Εγώ εγρήγορση κάτι βίντεο βλέπω. Δηλαδή κάτι περπατητά βίντεο, ας πούμε, σαν και αυτά που κάνουν και οι πιτσιρικάδες στα social, ας πούμε. Και, δηλαδή.
1: Μάχη μέσα στο social media,
0: δεν βλέπω και καμιά εγρήγορση. Δηλαδή,
1: δεν βλέπω.
0: Θέλω να πω, ναι, κανένα κομματικό μηχανισμό να στείνεται. Κάτι προχειράτζες, ας πούμε, τύπου διαγγελμάτων, παρατηρήσεων, ας πούμε. Πώς λέει, ρίχνω και ένα διάγγελμα στα social, κοιτάζοντας, ας πούμε, την οθόνη του κινητού. Ας πούμε, το τελευταίο ήταν η περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έθεσε το θέμα των προμηθειών των τραπεζών.
1: Ναι. Μετά το θέμα της ΔΕΗ, είχε θέσει πριν της ΔΕΗ. Θυμάσαι που το συζητούσαμε οι τράπεζες.
0: Προκαλώντας την έκρηξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος εξέδωσε μια πραγματικά πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση, λέγοντας ότι πώς μιλάει για τράπεζες ο Αλέξης Τσίπρας που έκλεισε τις τράπεζες, που οδήγησε τα capital controls, που οι νόμοι που αφορούν στις προμήθειες των τραπεζών και εν πάση τόσες όποιες αυθαιρεσίες και τους πληστηριασμούς κλπ. Δικοί του νόμοι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που επέτρεψε ακόμα και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ας πούμε. Πώς ξαφνικά τα ξεχνάει όλα αυτά.
1: Αντίστοιχη, βέβαια, ήταν η κυβερνητική αντίδραση και για τη ΔΕΗ. Θα θυμάσω ότι στην ανάρτηση του κ. Τσίπρα για τη ΔΕΗ, η κυβερνητική απάντηση ήταν αυτή. Ότι την άφησε σχεδόν κατεστραμμένη τη ΔΕΗ και τώρα ασχολείται με τη ΔΕΗ. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, οι επιλογές του κ. Τσίπρα είναι να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Έτσι κι αλλιώς στην οικονομία θα επικεντρωθούν όλοι. Προεκλογικά. Αλλά για αυτό που έλεγες όμως, Βασίλη, τα κόμματα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, αρχηγοκεντρικά δεν. Προσωποκεντρικά, τι. Προσωποκεντρικά δεν είναι όλα τα νέα κόμματα.
0: Βλέπουμε και ένα δύο στελέχη, ρε Μαρία μου, όμως τώρα εδώ δεν βλέπουμε κανέναν.
1: Πώς δεν είδες αυτές τα 25 στελέχη, είδα εγώ σε κυριακάτικα δημοσιεύματα. Απλά δεν είναι γνωστά στελέχη. Φαίνεται ότι αυτή είναι η επιλογή του κ. Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Να ξεκινήσει με μη γνωστά στελέχη.
0: Δεν ξέρω. Με συγχωρείς, όλα αυτά βέβαια είναι πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Αλλά εγώ έχω κάτι πολύ σπουδαιότερο να σου πω και ελπίζω να προλάβω.
1: Πες.

0: εξής. Είναι μια ιστορία που την έζησα εγώ χτες το βράδυ και για την οποία θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω δημοσίως τους ανθρώπους του Δήμου Χαλανδρίου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Ευθυμίου, και την ομάδα του, τον κύριο Γιάννη Νταλαφούρα, την κυρία Ελένη Δεσιώτου από την Φιλοζωική του Χαλανδρίου, τον Βαγγέλη Συνοδεινό, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έδωσαν και πέρασαν με απόλυτη επιτυχία, νομίζω για μία ακόμη φορά, εξετάσεις ευαισθησίας, πολιτισμού, ανθρωπισμού. Θα μου πεις τώρα, μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό των εξελίξεων και σε μια περίοδο που απαξιώνεται απολύτως η όποια αξία έχει η ανθρώπινη ζωή, εσύ θα μας μιλήσεις για ένα γατάκι. Ναι, αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας αυτή την ιστορία που έζησα χθες. Ήταν σπαρακτική. Είχα βγάλει μαζί με τη γυναίκα μου το σκύλο μας Βόλτα εκεί στο πάτημα Χαλανδρίου, στο πάρκο σκύλων που υπάρχει, το ξέρουν οι κάτοικοι του Χαλανδρίου και των Βορείων Προαστίων. Και από έναν υπόνομο, από έναν αγωγό ομβρίων υδάτων, ακούγαμε τις παρακτικές κραυγούλες ενός νεογέννητου γατιού, το οποίο είχε πέσει μέσα στον υπόνομο, είχε εγκλωβιστεί και ήταν αδύνατον να δραπετεύσει από εκεί. Ήταν αδύνατον να ξεφύγει, ακριβώς επειδή είχε πέσει σε αρκετά μεγάλο βάθος. Ήταν μια πραγματικά σκηνή που σου έσφυγε το στομάχι κόμπο, στο δένε κόμπο 10 φορές. Η αλήθεια είναι ότι το γατί ήταν εκεί, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, 2 μέρες, έκλαιγε σπαρακτικά. Κάποιοι περίοικοι έδειξαν ένα δίθεν τάχαμε ενδιαφέρον.
1: Αλλά δεν είχε γίνει
0: ουσιαστικά τίποτα, δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα, δεν είχε ειδοποιηθεί τίποτα. Το φοβερό ήταν ότι η μάνα του, η Μανούλα, μια μαύρη γατούλα, στεκόταν εκεί και περίμενε και άκουγε, μην μπορώντας να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μη στα πολυλογώ, ειδοποιήσαμε την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική μας έδωσε μία απάντηση που εμάς μας σόκαρε λίγο. Αλλά να σου πω, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων,
1: ναι, και να συνεχίσουμε την ιστορία
0: συνέχεια. Ναι.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο Κηφισός, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Αττική Οδό. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το μήνυμα που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν οι Ιρανικές πηγές. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Τέθηκε σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών για 45 ημέρες. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, συνελήφθη ο 30χρονο σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Βασιλοπούλου έχει αναλάβει και την κονσόλα και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Και όλη η πρωινή παρέα υποδό. Σου έλεγα την ιστορία, θα την πω από την αρχή πολύ πολύ γρήγορα.
1: Είχα τώρα μείνει στην απάντηση προσβεστικής.
0: Θα σου πω. Λοιπόν, να το πιάσω από την αρχή, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην το άκουσαν. Τώρα θα μου πεις, λες μια ιστορία που αφορά σε ένα γατάκι νεογέννητο, τη στιγμή που η ανθρώπινη ζωή απαξιώνεται καθημερινά. Είδαμε και αυτή την ανατριχιαστική ιστορία στο Ηράκλειο, που άλλος είχε ένα καυγά με τη γυναίκα του.
1: Τα τρία παιδιά στο αυτοκίνητό
0: του. Την πήρε παραμάζωμα, ας πούμε, και μπροστά στα παιδιά του πήγε να την. Πασιτώσει να την.
1: Οι συγγενείς λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Προφανώς δεν ήταν η πρώτη φορά, ναι, αλλά η ευαισθησία για τα ζώα τελικά. Π.χ. και τα συναισθήματά μας για τους ανθρώπους.
0: Εγώ νομίζω ναι, και συνιστά δείγμα πολιτισμού. Τι έγινε λοιπόν, εκεί στο πάρκο είπαμε σκύλων, στο πάτημα Χαλανδρίου, που είχα βάλει το σκύλο Βόλτα, το σκύλο μου Βόλτα με τη σκυλίτσα μου, την ακρίβεια έτσι.
1: Αυτό,
0: ναι. Μαζί με τη γυναίκα μου, ακούγαμε τις παρακτικές κραυγές από ένα γατάκι, το οποίο είχε εγκλωβιστεί σε έναν υπόνομο, σαν αγωγό ομβρίων υδάτων. Μάθαμε εκ των υστέρων ότι το γατί ήταν εκεί εγκλωβισμένο δύο μέρες. Οι κραυγές ήταν σπαρακτικές. Πραγματικά σου κόβανε την ανάσα, σου δένανε το στομάχι κόμπο. Οι γείτονες από ψηλό έως εντελώς αδιάφοροι.
1: Παρότι είπες ότι για δύο μέρες το ήταν εγκλωβισμένο το γατάκι και νιαούριζε.
0: Ναι. Είχαν λέει προσπαθήσει μια οικογένεια κάτι να κάνει. Είχαν πάρει και τη μάνα του, η μάνα του γατιού.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό σημείο.
1: Πολύ συγκινητικό.
0: Ήταν κοντά στον υπόνομο και κοιτούσε. Προσπαθούσε
1: βοήθεια
0: να κάνει,
1: ουσιαστικά.
0: Ναι. Είχαν βάλει λοιπόν τη γατούλα μέσα στον υπόνομο, προσπαθώντας λέει για να βγάλει το γατί. Άκου τώρα, νοοτροπία.
1: Φυσικά, να εγκλωβίστηκε η γατούλα.
0: Ναι, η γατούλα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γιατί το γατί είχε πέσει σε βάθος, είπαμε, μεγάλο. Εμείς τα πολυλογώ, τηλεφωνήσαμε εγώ προσωπικά και η σύζυγο σε όποια αρχή μπορούσαμε να τηλεφωνήσουμε, καταρχάς στην πυροσβεστική. Εκεί, εγώ ξέρεις, έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη στους πυροσβέστες. Τους θεωρώ μικρούς καθημερινούς και μεγάλους καθημερινούς ήρωες. Η απάντηση όμως πήραμε από το τηλεφωνικό κέντρο ήταν επιεικώς απαράδεκτη και απογοητευτική.
1: Προφανώς
0: ο άνθρωπος. Όχι. Ο άνθρωπος που είχε βάρδια προφανώς σκυλοβαριόταν και μόνο στο άκουσμα αυτό που συνέβη, λέει: μην ανησυχείτε. Η μάνα θα το έχει βάλει και να το σώσει. Μάχριν, καλέ μου άνθρωπε. Το γατί έχει πέσει σε βάθος. Ποια μάνα, τι λες τώρα. Και, όχι, λέει: μην ανησυχείτε. Τόσο όμως σχεδόν μας έκλεισε το τηλέφωνο. Επικοινώνησα και με κάποιες φιλοζωικές. Τώρα, άστο, μην πούμε ονόματα. Ακόμα τις περιμένουμε τις φιλοζωικές. Προβεβλημένες ιδιαίτερα φιλοζωικές, πρέπει να σου πω.
1: Οι οποίες τι σας απάντησαν
0: τώρα. Ναι, ερχόμαστε.
1: Ερχόμαστε
0: ήταν η
1: απάντηση. Νομίζω ότι δίναν παρόμοια απάντηση. Μη στεναχωριέ, η μαμά θα το βγάλει.
0: Όχι, δεν δίναν. Τέτοιες αχλαμάρες δεν λέγανε. Αλλά ερχόμαστε. Ακόμα τις περιμένουμε. Πρέπει να σου πω ιδιαίτερα προβεβλημένες κυρίες και κύριοι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Άστο, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που θα τα ανοίξουμε άλλη φορά. Και επικοινωνήσαμε, είναι η αλήθεια, πάνω να σου πω, και με τη φιλοζωική του Δήμου Χαλανδρίου, η οποία ενημέρωσε άμεσα την πολιτική προστασία. Με την πολιτική, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κώστα Ευθυμίου, επικοινώνησα και εγώ, και οι άνθρωποι σε χρόνο μηδέν έστειλαν δυνάμεις, έστειλαν ένα όχημα και κατέβαλαν πραγματικά όχι μια προσπάθεια, αλλά υπερπροσπάθεια σε μια ιστορία που έμοιαζε χαμένη. Πρέπει να σου πω, ακόμη και έμπειροι διασώστες που ήταν εκεί
1: λέγανε αποκλείεται,
0: δεν μπορούμε να το σώσουμε.
1: Κατέβηκε άνδρας τελικά και ανέβασε το γατάκι.
0: Όχι, έγινε μια ολόκληρη ιστορία. Πετάξαν ένα σεντόνι στο οποίο είχαν βάλει τροφή, το γατάκι γατζώθηκε και ανέβηκε προς τα πάνω. Αυτό ήταν σχεδόν θαύμα. Η ιστορία έχει αποτυπωθεί και στο Facebook, πρέπει να σου πω, στην σελίδα του κυρίου Κώστα Ευθύμου, αλλά και στη δική μου σελίδα έχω κάνει ένα δημοσίευση. Πραγματικά αξίζουν έπαινη και θα τους επαναλάβω στον κύριο Κώστα Ευθυμίου, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Χαλανδρίου, στον κύριο Γιάννη Νταλαφούρα, εργαζόμενο στην πολιτική προστασία, έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη ευαισθησία, στον κύριο Αποστόλη Φραγκή, στην κυρία Ελένη Δεσιώτου, στα μέλη της φιλοζωικής του Χαλανδρίου, στον κύριο Βαγγέλη Συνοδεινό. Πραγματικά μια ομάδα που απέδειξε ότι έχει ανθρωπιά μέσα, της έχει ευαισθησία.
1: Αντανακλαστικά ευαισθησία.
0: Και
1: τρόπο.
0: Έδωσε εξετάσεις πολιτισμού. Μπράβο τους, χαρητήρια. Επαναλαμβάνω, το ότι φάγαμε 5 λεπτά να μιλάμε για τη διάσωση ενός νεογέννητου γατιού για κάποιους ίσως να είναι και υπερβολή, για μας είναι απλά καθήκον.
1: Σε κάποιους που μπορεί να φτιάχνει τη μέρα και που το ακούνε όμως.
0: Ακριβώς επειδή, όπως είπες και εσύ, Μαρία μου, η ευαισθησία απέναντι σε αυτά τα ανυπεράσιτα πλασματάκια δεν ανακλά μόνο τον πολιτισμό και την ανθρωπιά μας, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο, ενδεχομένως στην ύπαρξή μας.
1: Πολλές φορές λέμε το αντίστοιχο για αυτούς που βασανίζουν τα ζώα, την ίδια συμπεριφορά στους ανθρώπους, και εδώ, και εδώ ισχύει σε αυτή την περίπτωση.
0: Εγώ δεν τους το είχα στο Δήμο Χαλανδρίου, πρέπει
1: αυτό
0: να σου πω.
1: Ήθελα να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε πολλούς Δήμους.
0: Ναι.
1: Και είναι δείγμα αυτό που μας λες, το πώς κινητοποιήθηκαν άμεσα όταν άλλες φιλοσοφικές.
0: Μάλιστα, πρέπει να σου πω το εξής: μια σκηνή που έζησα, που ήταν η δεύτερη για μένα έτσι, πιο πραγματικά συγκινητική στιγμή, μετά τη γατούλα η οποία ήταν εκεί η έρμη και περίμενε να σώσει.
1: Ναι.
0: Το δώσανε στη μαμά το γατάκι, ναι, το δώσανε στη μαμά και είναι μαζί με τη μαμά του κλπ. Λοιπόν, η δεύτερη ήταν όταν πλησίασε τον κύριο Ευθυμή, πια από ένα σημείο και μετά φαινόντουσαν όλες οι προσπάθειες μάταιες και εγκλωβιστεί το γατί πάρα πολύ άσχημα. Σε ένα παράλληλο αγωγό και ήταν, έμοιασε εντελώς αδύνατο να σταθεί.
1: Προφανώς να ξεφύγει, μπλεκόταν όλο και περισσότερο.
0: Πάντως λέω συγχαρητήρια, μπράβο, είστε αξιέπαινοι, καταβάλλατε. Μου λέει, τι είναι αυτά, μου λέει, σημασία έχει να σώσουμε το πλασματάκι.
1: Είδες.
0: Και ο άνθρωπος το πάλεψε με αυτό το τέλος.
1: Πρέπει να τα αγαπάς τα ζωάκια για να να είσαι σε αυτές, να συμμετέχεις σε αυτές τις ενέργειες και τις φιλοσοφικές.
0: Μπράβο τους, να είναι καλά. Λοιπόν, 8 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Περιμένουμε τα σχόλια, τα μηνύματα, την παρατήρησή σας. Με ρωτάει εδώ η κυρία Μαρία Δελιγιάννη αν θεωρώ πως θα είχαν την ίδια ανταπόκριση εάν δεν ήμουν γνωστός δημοσιογράφος. Καταρχάς, δεν θεωρώ ότι είμαι γνωστός δημοσιογράφος. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει απλά τη δουλειά του, τίποτα άλλο. Η απάντησή μου είναι κατηγορηματικά ναι. Το πιστεύω ακράδαντα. Έμαθα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν τέτοια προσπάθεια και είναι πάρα πολύ δραστήριοι και μπράβο. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε Earth News Radio. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, δύο λέξεις, Earth News και Radio.
1: Είτε μέσω Messenger, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και μέσω του Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, σχόλια, κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα και τις φωτογραφίες σας. Μας φτιάχνετε πάντα τη μέρα.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα έχουν κύριο τίτλο «Το drone μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε». Τι αποκαλύπτει από κρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορών, η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Πού έγινε φίλο και φτερό με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει, αυτό που λες εσύ. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν, χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Θέμα δεύτερο, ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός. Διαβάζουμε επίσης Τραμπ ή επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά.
1: Ένα ακόμη θέμα έχει ενδιαφέρον, δεν θα χαλώσω το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Τροφή φάρμακο για το Αλτσχάιμερ στο καθημερινό πιάτο. Δεν θα πω ποια είναι, θα πω ότι ο Διονύσης Χατζημιχάλης δεν θα πάθει ποτέ Αλτσχάιμερ.
0: Γιατί δεν θα πάθει?
1: Γιατί είναι λάτρης συγκεκριμένης τροφής. Όποτε τον ρωτήσεις, με χίλιους τρόπους μπορεί να το μαγειρέψει.
0: Ποια είναι εσύ, πες μου.
1: Το αυγό.
0: Α, το αυγό, πού το λέει αυτό?
1: Στη σελίδα που σε παραπέμπει το πρωτοσέλιδο.
0: Α, για το αυγό, ναι, ναι. Α, για το Αλτσχάιμερ.
1: Αυτή
0: το αυγό.
1: Είναι η τροφή φάρμακο. Γι' αυτό είπα ο Χατζημιχάλης δεν θα πάθει ποτέ Αλτσχάιμερ. Απογευματινή, τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει το ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027. Αναλυτικά τα τέσσερα στάδια. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, 45 μέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χονταϊούς. Καλά το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Το πλοίο.
0: Χονταϊού, ναι.
1: Όχι, είναι το όνομα του Κρουαζιερόπουλου.
0: Α, το ναι.
1: Πρωτάθλημα ΙΑΚ για 14η φορά. Προβάτισμα ΠΑΟΚ.
0: Τι. ΠΑΟΚ για CLLOLKB. Έλα, πάμε. Πάμε. Συνεχίζω εγώ. Μην μπερδεύεσαι με τα ξένα, με τα ξενόγλωσσα.
1: Με τα αγγλικά. Όχι με τα αγγλικά, με τα αθλητικά την μπερδεύεσαι.
0: Η Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι, εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυπτα τα χρέπια και ανοίξε τους συλλογισμούς τραπεζών και σέρβιζερς. Και Αλέξη Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Στο Χαλάνδρι. Ελεύθερος τύπος. Ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα, μηνύματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο. Αυτή τη βδομάδα είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, το κεντρικό θέμα του ελεύθερου τύπου. Και το θέμα του Χανταϊού. Εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικόν ο Έλληνας.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Τουρκική εισβολή διανόμου, πρώτον πυλώνει η μητέρα όλων των προκλήσεων». Ο Σεντήρ, διευθυντής της Μιγιέτ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλη.
1: Να πέρασω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Κόντρα δεν είναι αυτή που είχε την ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Σε θέση μάχης τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση, από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Το πρώτο θέμα, γάζουσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδαση στην Καλλιθέα, άλλο και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρη, σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος.
0: Εστία, κύριος τίτλος, ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτηση της Τουρκίας, η κίνηση που θα κυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, κάζους μπέλη, φαλοκρηπίδα, όζη, ένα αέριο χώρο.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, λαϊκισμός με το τσουβάλι, αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας, μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε.

0: κίνηση πολύ και πάλι. Βλέπουμε μποτιλιαρισμένο είναι ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και 20 και 25 λεπτά στην Αττική Οδό. Και καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας. Κατ' επέκταση, έτσι. Θέλεις να πεις.
1: Ναι, ναι. Στον Κηφισό καταρχάς έχουμε και στα δύο ρεύματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο ρεύμα προς Πειραιά όμως. Ναι. Ξεκινάει από τη Λυκόβρηση και φτάνει αυτή την ώρα μέχρι το Εγάλαιο. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι την είσοδο για Αχαρνών. Λίγο καλύτερη εικόνα. Στην Αττική Οδό έχουμε πολύ κακή εικόνα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια, την έξοδο για Άνω Λιώσια. Φτάνει μέχρι την Κηφισίας, πολύ αργή ροή και μετά με προβλήματα μέχρι και το Μαρούσι. Στην Πλακεντίας έχουμε και στη Δουκίση Πλακεντίας έχουμε και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό πάντα. Πρόβλημα Κηφισίας από το κέντρο μέχρι το Ψυχικό και μετά στο Χαλάνδρι στο ρεύμα προς Κηφισιά. Η Μεσογείος στο ρεύμα προς Αθήνα από το Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουμε πρόβλημα. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι του κέντρου της Αθήνας έχουν κίνηση αυτή την ώρα. Η Ηλιουπόλεως με πολλή κίνηση, ιδιαίτερα στο ύψος του Βύρωνα, Βουλιαγμένης, η Συγκρού στην είσοδο της Αθήνας, στο ρεύμα προς Αθήνα και η παραλιακή ξεκινάει από τη Γλυφάδα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά με πολύ πολύ κίνηση. Και η Πειραιώς έχει κίνηση στο κομμάτι του Πειραιά αλλά και κοντά στην Ομόνοια. Επίσης, όση ώρα μιλάω, προστίθεται νέα σημεία με κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στο Σχιστό. Στη Σχιστού έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Είναι 9 παρατέταρτο, ναι, είναι η ώρα που και Δευτέρα, η ώρα και η μέρα που έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα με την κίνηση. Δεν μας έχεις πει τίποτα για τον καιρό.
0: Καλά, θα τα δούμε.
1: Αναμένονται καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
0: Κάτσα, θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, όντως λιακάδα σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας και θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 29, 30, 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Δυτική Μακεδονία, που συνήθως έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία όμως και τη Θράκη θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλία τους 31, στη Στερεά το ίδιο, τους 31 βαθμούς Κελσίου. Πελοπόννησο 28, στα Εφτάνησα τους 26, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 26, Κυκλάδες 28 και Κρήτη τους 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, λιακάδα και θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς, λιακάδα και θερμοκρασία μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή 19 βαθμοί Κελσίου και Αθήνα το ίδιο και Πειραιάς το ίδιο. Θεσσαλονίκη 18 βαθμοί.
1: Άντε, καλοκαίριασε. Έχω να σου πω σήμερα γιορτάζει μισή Ελλάδα. Γιατί γιορτάζει ο αρμόδιος. Φέρτε με έναν αρμόδιο, ο αρμόδιος, γιορτάζει και ο Αργύρης, και ο Αργύριος.
0: Είχα ένα συμμαθητή.
1: Το λέγανε αρμόδιο.
0: Ναι. Ο Αργύριος δεν ξέρω, δεν είναι τον Αγίον Αργύρον είναι σήμερα.
1: Όχι, αλλά γιορτάζει, βλέπω στο εορτολόγιο, στο earthnews.gr, που πάντα βλέπω το εορτολόγιο, ότι γιορτάζει και ο Αργύρης και ο Αργύριος.
0: Πάντως είναι εθνική ημέρα σήμερα πρόληψη θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports με σκοπό την ενημέρωση λέει, των πολιτών για το μείζον αυτό θέμα. Είναι απίστευτο ότι στη χώρα μας με 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής κάθε χρόνο συμβαίνουν κατά μέσον όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται, όπως διαβάζουμε, στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με το σκάφος. Εντάξει, τώρα είναι τραγικό να βλέπουμε ότι κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια και τα ίδια, ότι δηλαδή δεν πρέπει να κολυμπάς με γεμάτο στομάχι.
1: Βέβαια, και κάθε χρόνο.
0: Ότι αν έχεις πρόβλημα εκεί σε μια κάποια ηλικία, δεν πρέπει να πηγαίνεις στις θερμές ώρες της ημέρας για μπάνιο και να ζαλίζεσαι, λέμε τώρα. Ότι
1: πρέπει να υπερτιμάσεις τη δύναμη σου.
0: Ότι τα μικρά παιδιά δεν πνίγονται στα βαθιά, κυρίες και κύριοι, στα ρηχά πνίγονται τα μικρά παιδιά. Μη φανταστείς ότι ένα παιδάκι κινδυνεύει εκεί που είναι τα άπατα που λέμε. Ένα παιδάκι 2-3 ετών κινδυνεύει στην ακρογιαλιά. Εκεί είναι που μπορεί να εγκλωβιστεί και να μην μπορεί να βγει
1: και
0: έξω.
1: Και πιστεύω και πόσο γρήγορα, μπαμπάδες, μπορεί να πνιγεί ένα μικρό παιδάκι εκεί που είσαι ήσυχος, που πίνεις τον καφέ σου, που διαβάζεις το βιβλίο σου και μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί. Και έχει ενδιαφέρον γιατί τα ξαναλέμε. Δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί οι περισσότερες περιπτώσεις πνιγμού είναι με γεμάτο στομάχι.
0: Σήμερα έχει γενέθλια και η Αμερικανική Ακαδημία που βγάζει τα Όσκαρ κάθε χρόνο. Ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1927.
1: Άρα
0: στο Χόλιγουντ.
1: Το 27 θα τα εκατοστήσει λοιπόν.
0: Θα τα εκατοστήσει ακριβώς. Και από το 29 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα Όσκαρ. Το άλλο το οποίο διαβάζω που εντάξει νομίζω το λέγαμε κάθε χρόνο. Εντάξει, ιδιαίτερα στις εκπομπές που μεταδίδονται νωρίτερα, ότι σαν σήμερα, πριν από 100 χρόνια, ακριβώς 100 χρόνια, υπήρξε αυτή η περίφημη της κοντής φούστας από τον δικτάτορα Θόδωρο Πάγκαλο, τον παππού της χωρεμένου.
1: Ναι.
0: Όπου η άκρη του υφάσματος έπρεπε να απέχει, ακούς χαρά, 30 εκατοστά από το έδαφος. Τα μετράγανε, υπάρχουν και φωτογραφίες που μετράγανε με τη μεζούρα
1: το
0: ύψος φούστας και αλλιώς μέσα. Και πρόστιμο.
1: Τι έχουμε ζήσει. Μετά ήρθε το Super Mini ως απάντηση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και γλιτώσαμε από όλα αυτά.
0: Έτσι ακριβώς. 8 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα, καταφθάνουν τα μηνύματά σας. Για να αρχίσουμε τις καλημέρες εδώ πέρα, για να μην ξεχαστούμε στη συνέχεια.
1: Ναι, γιατί μετά γίνονται πολλές και
0: βεβαίως
1: δεν προλαβαίνουμε.
0: Πάμε από τους γκρούπις εκπομπής, από τους φίλους εκπομπής, τη Μαργαρίτα την Πακίδη. Η Μαργαρίτα συγκινήθηκε πάρα πολύ με την ιστορία.
1: Και εδώ πάρα πολύ ακροατές με το Κατάκι.
0: Παρασκευή Τσιούφη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μαργαρίτα, είχα καιρό να την ακούσω και χαίρομαι ιδιαίτερα που τη βλέπω. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο Τωραλάτο. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, Νίκο. Αλήθεια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έξω από την Ελλάδα λέει οι λαθρολευκαδίτες. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Δεν το
0: πιάνω. Συγγνώμη.
1: Έχει κάποια σχέση με τον ντρόουν αυτό. Προφανώς τη λευκάδα τώρα.
0: Το χιούμορ μου δεν φτάνει μέχρι εκεί. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η Ρούλα λέει: όσοι ήμασταν το Σάββατο στο ΆΚΑ, νομίζω έχουμε post-consent syndrome. Τι ζήσαμε, άρε, Ρούλα, είσαι από τους τυχερούς. Είχα πολλά χρόνια να πάω στην αυλία, νομίζω από τους ACDC, και ήταν η πρώτη φορά που πήγα με το γιο μου, ο οποίος ήταν σε έκσταση. Αυτά είναι. Πήγαν όντως πολλοί μπαμπάδες και μαμάδες με τα παιδιά τους. Νομίζω και στους πιτσιρικάδες αρέσουν οι μετάλλικα.
1: Είδα πάντως πολλούς πιτσιρικάδες στα ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος δίνει το στίγμα της ημέρας. Χρόνια πολλά λέει στις μανούλες, σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Σωστά. Χρόνια πολλά να ζήσουν οι μανούλες, έστω και τεροχρονισμένα. Απαράδεκτες προτάσεις του Ιράν, λέει ο Τραμπ. Μας κοροϊδεύουν εδώ και 47 χρόνια, απαντά ο Τραμπ. Σε λίγο θα τους κοπούν τα γέλια. Άσχημο μπλέξιμο, λέω εγώ, στα 105 δολάρια το βαρέλι. Όντως εκεί πήγε.
1: Εκεί είναι, ναι.
0: Και άσχημα τα νέα από τις διεθνείς αγορές. Συνάντηση Τραμπ την ερχόμενη Τετάρτη με τον Κινέζο πρόεδρο. Λέτε να βγει κάτι καλό? Η ακρίβεια συνεχίζεται στη χώρα μας. Αυτά είναι, Αλέξανδρε. Με συνεχείς αυξήσεις αγαθών.
1: 5,4 κλείσε.
0: Συνέδριο. Ναι. Μια χαρά. Συνέδριο αυτή την εβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Σαμαρά και Καραμαλή. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Να είσαι καλά. Ευγενία Κόκα, καλημέρα. Τεράστια αγκαλιά. Αποθητή Βάλβη επίσης. Υπάρχει φωτογραφία από τη Βλυχάδα της Σαντορίνης. Έτσι πάρα πολύ φωτεινή. Να είσαι καλά.
1: Τι ωραίο μέρος είναι η Βλυχάδα. Η Σαντορίνη.
0: Σπυριδούλα Ναπιώτη. Με μια φωτογραφία από την Παναγιά την Προυσώτησα από το Καρπενήσο, όπου το Σαββατοκύριακο λέει: σας άναψα και ένα κεράκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα μας. Καλημέρα στον Βαγγέλη το Σαμαρά. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη. Μας στέλνει και μια πάρα πολύ ωραία έτσι γελιογραφία. Πρέπει να είναι από AI. Με τον Οβελίξ να μοιράζει φάπες σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ντυμένο ΑΕΚΤΖΙ. Ο Βελίξ ντυμένο ΑΕΚΤΖΙ μοιράζει φάπες σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Να πω και εγώ καλημέρα στο Γιάννη από το σουλάρι τη Αρκαδία. Καλημέρα στη Μαντό. Εσείς πήγατε μετάλλικα. Μας το έχει στείλει το μήνυμα νωρίτερα, απαντήσαμε. Στον Βασίλη τον Παπαγιανίδη, καλημέρες, ευχές από την ακριτική Ορεστιάδα. Ήμασταν και εμείς εκεί, λέει. Προφανώς καταλαβαίνω στους μετάλλικα.
0: Και μας δίνει τη φωτογραφία, μας στέλνει τη φωτογραφία.
1: Α, δεν την έβλεπα, εγώ δεν μου την άνοιγε.
0: Υπέροχη φωτογραφία.
1: Μπράβο, Βασίλη. Ελπίζω να πέρασε και ωραία. Πράγματι, ευχαριστήθηκε. Στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στον Δημήτρη τον Παρίσι. Το Γιάννη τον Μπακαράκη. Ωραία εβδομάδα.
0: Στο Σωτήρι τον πέρασε.
1: Δεν μου τον βγάζει λοιπόν εμένα το Σωτήρι.
0: Ο Σωτήρης μας λέει, μας στέλνει μια εικόνα για τις εκλογές. Και με βάση την εικόνα λέει μας, τα κόμματα τα οποία θα συμμετέχουν και ποια παλεύουν. Δηλαδή κάνει μια ανάλυση.
1: Μάλιστα.
0: Με βάση,
1: μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Όχι, εμένα δεν μου τον βγάζει το Σωτήρι. Έχει κολλήσει λίγο εδώ η εφαρμογή. Καλημέρα λοιπόν στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Βασίλη, αν και Παναθηναϊκός, δεν θα πω τίποτα, άστα να πάνε. Θα πω για την ομάδα της γειτονιάς μου, τον Απόλλωνα Σμύρνης. Θα πω ότι μετά από 2 χρόνια στο τοπικό πρωτάθλημα βγήκαμε πρωταθλητές.
0: Και πέρασε επιτέλους στην τρίτη εθνική.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι. Στο Στέφανο να πω: πολύ μεγάλο κίνδυνο για τα ζώα αποτελούν και όσοι τρέχουν σαν τρελοί με το αυτοκίνητό τους μέσα στα στενά στις κατοικημένες περιοχές. Δυστυχώς έχουμε χάσει αρκετές γάτες. Έτσι έχεις απόλυτο δίκιο. Μανώλης, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχές. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά στα λόγια, Μανώλη μου. Ο Νίκος μας στέλνει την καλημέρα του και μας λέει Μας λέει τι έχει γίνει με το, στο κάτω, στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
0: Με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίζει για παράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης, με το πετρέλαιο να παίρνει πάλι την ανηφόρα κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το μήνυμα της Μαρίας το διάβασες. Καλημέρα Μαρία. Της Κατερίνας καλημέρα, πολύ συγκινητική ιστορία. Ο
0: για το γατάκι,
1: Θήμιο...
0: πολύ συγκινητική
1: ναι,
0: ιστορία.
1: Ναι, για το γατάκι. Για το γατάκι ναι. Ναι. Η Σόνια η Φωτιάδου καλημέρα, μπράβο σας για το γατάκι. Η Νίνα. Σίγουρα έχω όσον αφορά. Σε σχέση με τον ντρόν είναι το μήνυμα της. Σίγουρα έχω γίνει σοφότερο όσον αφορά την τεχνογνωσία των σκαφών Μαγκούρα, ακούγοντας τουλάχιστον 5 ναυάρχους.
0: Μια στιγμή.
1: Έλα, τι είναι.
0: Το Γιώργο το Θήμιο που τον προσπέρασε, ο άνθρωπος μας
1: θέλει
0: 5-6 φωτογραφίες και βίντεο.
1: Α, γιατί μου βγάζει βίντεο, γι' αυτό.
0: Από το μουσικό σχολείο Καβάλας, που μαζί με τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διοργάνωσαν με τη συμμετοχή και άλλων μουσικών σχολείων από όλη την Ελλάδα εκδηλώσεις προς τιμήν του Απόστολου Παύλου. Φετινή 10η κατά σειρά διοργάνωση, Άδοντες και Ψάλλοντες εν την καρδία. Ήταν αφιερωμένη στο έργο του Σταμάτη Πανουδάκη και μας έστειλε φωτογραφίες από τη χθεσινή λήξη στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στις Κρινίδες Καβάλας. Συγχαρητήρια στέλνει σε όλους τους φορείς, το Μουσικό Γυμνάσιο Καβάλας και τον εμπνευστή της ιδέας, τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Γιάννη Κακαρά. Μην τα προσπερνάμε έτσι αυτά.
1: Δεν μου τα ανοίγει εμένα. Η οθόνη εδώ δεν μου ανοίγει το βίντεο.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια και πάντα τέτοια.
1: Θα το γράψω 100 φορές, σου υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Νίνα. Μάλιστα, που έχει γίνει σοφότερη, όπως είπες, με τα σκάφη Μαγκούρα.
1: Και εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Μουντό τοπίο, ξυλοκαστρό, βέβαια. Ναι. Στον Ανδρέα, ευχές.
0: Μας στέλνει μια φωτογραφία από το Μουντό τοπίο,
1: ναι,
0: η Κωνσταντίνα,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Το φαντάστηκα από το σχολείο. Στον Παναγιώτη Παπαγιανόπουλο, ευχές. Στον Βαγγέλη τον Νότου, καλημέρα και από μένα. Στον Βασίλη τον Καραγιά. Στον Άγνωστο. Από τη Νέα Χιλό τη Μαγκούρα.
0: Ο άγνωστος είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ο Αποστολόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας στείλει ένα μήνυμα, ένα ποίημα για τη μητέρα. Έτσι. Ο άγνωστος βγαίνει πάνω στο
1: λογαριασμό του.
0: Στο λογαριασμό, αλλά είναι ο Γιώργος και δεν είναι άγνωστος.
1: Ο Βασίλης ο Καραγιάννης, καλημέρα από κέντρο Αθήνας. Χαμός και αυτός το Λυκαβητό στο Athens City Festival.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο μας θύμισε. Μην λες μου, μωρέ, δεν σ' ακούνε. Αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Κάνω επίτηδες για να.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο μας θύμισε γιατί είναι ωραία να ζεις στην Αθήνα. Έναν από τους λόγους τουλάχιστον, λέει ο Βασίλης. Λοιπόν, 8 και 56 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά-σιγά. Και αμέσως μετά.
1: Και άλλα μηνύματα, Περιμένουμε και άλλα μηνύματα σας. Στο Viber, Earth News Radio θα πληκτρολογήσετε. Δύο λέξεις, Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Και στο Facebook πρωινές διαδρομές. Τι μου λέει, μας λέει η Ευγενία, από μικρή μου γατόφιλη, αλλά και με παιδιά και εγγόνια αγαπάμε περισσότερο τις γάτες. Καταλαβαίνετε τη συγκίνησή μου για το γατάκι. Άρα, Ευγενία. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, θα είμαστε σε λίγο κοντά σας.
0: Και για να είμαστε τίμοι, ο Νίκος μας στέλνει τη διευκρίνηση.
1: Ναι.
0: Που λέει ότι ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια ότι το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα ήταν σε διεθνή ύδατα. Γι' αυτό λέει η Λάθρο Λευκαδίδες ότι καλά ήταν σε διεθνή ύδατα. Μάλιστα. Ναι, Νίκο. Το διάβασα. Να είσαι καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τασνίμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Συνεδριάζει ωστόσο σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανηφόρα, ξεπέρασε τα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσα στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ, ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νοτιάδες που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου του 2026. Η ανοιχτή γραμμή, η πρώτη εκπομπή έτσι ζωντανά για αυτήν την εβδομάδα, τη ζεστή εβδομάδα, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι της, είναι εδώ ζωντανά μέχρι τις 10, ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Ουκολίγα θέματα τρέχουν στην ειδησιογραφία, θα δούμε μερικά σε τίτλους σε λίγο. Πολλές ειδήσεις, πολλά δρόμενα, αλλά βέβαια και αρκετά προβλήματα. Παραμένει σε συζήτηση το καυτό θέμα της ομαλής οδικής πρόσβασης στο Δήμο Γορτινίας, ευρύτερα στην Γορτινία. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα που απασχολεί σε καθημερινή βάση. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, τον καλημερίζουμε και καλή εβδομάδα του λέμε. Γιώργος Γρανός στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ζορμπαδάς στο στούντιο και στο μικρόφωνο. Με διάφορες δράσεις τιμάται η ημέρα περιβάλλοντος. Το ίδιο θα γίνει και στην Τρίπολη, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης, σήμερα και αύριο για τα δημοτικά και όχι μόνο σχολεία. Ωστόσο δεν φτάνουν οι εκδηλώσεις και οι δράσεις. Πρέπει να υπάρχει ενσυναίσθηση, βίωμα στον καθένα μας και από εκεί και έπειτα να υπάρχει και μια τέτοια νομοθεσία όπου να υποστηρίζει τη διάσωση του πλανήτη. Περιφερειακή Επιτροπή σήμερα με διάφορα θέματα, πάντα οι καθυζήσεις σε διάφορες περιοχές Αρκαδίας και όχι μόνο στο επίκεντρο. Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με δύο ειδικές συνεδριάσεις σήμερα το μεσημέρι 4 και 6. Δημοτικό Συμβούλιο στη Γορτινία στις 5 το απόγευμα και στις 7 το απόγευμα διπλή συνεδρίαση. Τι θα γίνει εκεί στο Λιβαδάκι; Θα πάμε σε μια γρήγορη μόνιμη σταθερή λύση; Υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Και βέβαια σήμερα έχουμε και μια εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αρκαδίας από τη Διαχειριστική για ένα πρόγραμμα που τιτλοφορείται «Παράγουμε στην Ελλάδα», 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας στην Τρίπολη. Τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Μαντινιές Εκκοινουρίας κυρίου κυρίου Επιφανίου, πρόγραμμα εορτασμού σήμερα και αύριο. Σήμερα στον Άγιο Βασίλη τη Μητρόπολη Εσπερινός και Αρτοκλασία και Κήρυγμα, μετά θα έχουμε την ευχές, τις ευχές θα δέχεται ο Μητροπολίτης του κλήρου και του λαού. Αύριο Τρίτη επίσης από το πρωί στον Άγιο Βασίλη μετά τη Θεία Λειτουργία θα δέχεται ευχές 11 με 12.30 ο Μητροπολίτης και βέβαια και το απόγευμα αύριο 6 με 8.30 στο Επισκοπείο της Τρίπολης. 101,5 στα FM, κυρίως η Ερτρίπολης, 2710-2448-57 το βασικό τηλεφωνό μας. 9 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση με το πρώτο τραγουδάκι αμέσως τώρα.

0: Καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα, φίλες, φίλοι, και βέβαια στα παιδιά που ετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις, να πούμε ότι ξέχωρα και πέρα από την ψυχραιμία και όλο αυτό το πράγμα που έχουν βιώσει τα τελευταία, έτσι προφανώς, 2 και 3 χρόνια της ετοιμασίας, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Με το καλό τα παιδιά να προσέλθουν σε αυτή την έτσι ξεχωριστή κατάσταση, η οποία βέβαια δεν είναι ούτε αυτή που κρίνει στην κυριολεξία το μέλλον τους, αλλά είναι κάτι κομβικό που θα το θυμούνται πάντα στη ζωή τους, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει κάτι. Δεν πρέπει επουδενή να έχουν τέτοια σκέψη ότι δεν υπάρχει αύριο. Υπάρχει και είναι εδώ, και υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι. Πολλές φορές αυτοί οι δρόμοι οδηγούν σε καλύτερες σε καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση ή εργασία ξέχωρα και πέρα από το συγκεκριμένο σύστημα. Με το καλό λοιπόν τα παιδιά να εισέλθουν σε λίγες ημέρες σε αυτή τη διαδικασία. Κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνουμε και λέμε ότι αυτό το θέμα που έχει προκύψει με την οδική πρόσβαση, όχι μόνο στην Γορτινία, αλλά το θέμα είναι σοβαρό και για την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, και όχι μόνο. Υπάρχει όλο αυτό το οποίο απασχολεί. Πρόσφατα μάλιστα προκύπτει και μια νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, και όχι μόνο από τον κύριο Νίκο Γιαννακόπουλο, είναι πολιτικός μηχανικός, πολιτευτής Αρκαδίας, εκεί όπου αποτυπώνεται το θέμα, το πρόβλημα, το ζήτημα, και βέβαια αναζητούνται μόνιμες γρήγορες λύσεις. Τώρα, με αφορμή και το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Γορτινιάς, διπλή συνεδρίαση σήμερα και το μεσημέρι και το απόγευμα, υπάρχει και το απόγευμα ένα θέμα που έχει να κάνει με αποκαταστάσεις βασικών υποδομών. Είπαμε ότι η Ε όμικρον 74 και στο Λιβαδάκι είναι αποκλεισμένη. Γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες αποκαταστάσεις. Το θέμα της καθίζησης είναι εδώ, πάντα υπάρχει. Πρέπει δηλαδή αυτό να αντιμετωπιστεί και με άλλα πράγματα, αλλά το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί εκεί δεν φτάνει που έχουν την απομόνωσή τους, την έλλειψη βασικών υποδομών, στερούνται τώρα και της ομαλής μετακίνησης, και είναι φορολογούμενοι πολίτες. Κύριε Γιαννακόπουλε, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να πιαστώ από την προηγούμενη αναφορά σας, μιας και σας άκουγα, και να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι τα νέα παιδιά είναι αυτά που χρειάζεται να τα στηρίζουμε, να είμαστε δίπλα τους, να δίνουμε το χέρι βοηθείας και να τους εξασφαλίζουμε τα απαραίτητα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις και τις εξετάσεις στα σχολεία.
0: Βέβαια, μάλιστα.
1: Μπαίνουμε σε αυτό το χρονικό ορίζοντα. Και θέλω να θυμίσω ότι πραγματικά η πολιτεία πρέπει να είναι αρρωγός στην νεολαία, και θα ήθελα να βάλω ένα προβληματισμό, τον οποίο για να συνδέσω την κατάσταση που επικρατεί, να βάλω ένα προβληματισμό, όπως το έβαλα και στο χαρτί στην επιστολή που έστειλα στον Πρωθυπουργό, ότι ένα νέο παιδί που ξεκινάει από τα Τρόπαια, ξεκινάει μάλλον από τα χωριά της Ηρέας για να πάει στο γυμνάσιο στα Τρόπαια.
0: Μια περιπέτεια, αφήστε το καλύτερα, αφήστε το.
1: Μια ολόκληρη περιπέτεια από πολύ νωρίς το πρωί, και με πιθανότητα πλέον δυστυχώς μεγάλη να μην μπορεί να φτάσει καν στο σχολείο του, ή εν πάση περιπτώσει να διατρέχει και κάποιους χι κινδύνους κατά την διαδρομή μέχρι που να φτάσει εκεί που πρέπει. Άρα λοιπόν, σε μια Ελλάδα του 2026 που θέλουμε τουλάχιστον τα απαραίτητα να είναι διασφαλισμένα, δεν μπορούμε να ζούμε σε μια τέτοια πρακτική. Άρα με όθησε και εμένα το όλο πρόβλημα που έχει υπάρξει το τελευταίο 1-2 και παραπάνω χρόνια στην περιοχή μας στην Αρκαδία, με την κατάρρευση πραγματικά ενός πολύ μεγάλου κομματιού των οδικών αξώνων του νομού, να πάω σε μια κραυγή αγωνίας και να επικοινωνήσω με αυτόν τον τρόπο με τον Πρωθυπουργό, ούτως ώστε να του εκθέσω 2, 3, 5 βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας, γιατί είμαι σκεπτικός και το παρακολουθώ με πολύ σκεπτικισμό. Δεν ξέρω εάν εκεί στην Αθήνα λαμβάνουν όλη την απαραίτητη πληροφορία για το οτιδήποτε, και αναφέρομαι στους εδώ εκπροσώπους του κάθε φορέα σε εισαγωγικά, είτε αυτός λέγεται πρωθυπουργός, είτε λέγεται υπουργός, είτε οτιδήποτε, για το λόγο ότι στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού που είδαμε πριν από 1-2 εβδομάδες στην Τρίπολη, στις φαρμακευτικές, στις φαρμακοβιομηχανίες, δεν άκουσα κανέναν από τους εδώ εκπροσώπους του να του θέσει το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να του ζητήσει σε εισαγωγικά να πάρει μία θέση, να μας αναφέρει αν γνωρίζει το πρόβλημα, τι προτίθεται να κάνει, ποιες θα είναι οι δράσεις εκείνες που θα συμβούν, ούτως ώστε να πάμε σε μία οριστική και όχι αποσπασματική λύση. Γιατί εν τέλει δεν χρειάζεται να μένουμε μόνο σε αποσπασματικές παρεμβάσεις και να μην λύνουμε το θέμα και το πρόβλημα. Κάποια στιγμή το πρόβλημα οφείλουμε να το λύσουμε. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό διαρκώς. Άρα λοιπόν η κραυγή αγωνίας η δική μου ήταν αυτή, την εξέφρασα με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, ναι.
1: Στην επιστολή λέω 5 πράγματα που συμβαίνουν. Αν κάνω μια αναφορά με τεχνικούς όρους για τα προβλήματα και το τι πρέπει να γίνει,
0: ναι.
1: Και ζητώ πραγματικά έστω αυτή την ίστατη στιγμή να υπάρξει μεθόδευση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να το δούμε, για να λυθούν τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Επιμένετε κάπου στη συγκεκριμένη επιστολή περισσότερο?
1: Είναι κυρίως για αυτό που είπατε, για το ορεινό δίκτυο της Αρκαδίας, για τις εθνικές οδούς οι οποίες έχουν σταματήσει να έχουν προσπελασιμότητα, για τους οικισμούς μας οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση. Σκεφτείτε ότι σε κάποιον οικισμό, αν υπάρξει ένας παππούλης, μια γιαγιά, ο οποίος θα έχει ένα πρόβλημα υγείας ξαφνικό, πώς θα περάσει το ασθενοφόρο ή τέλος πάντων ό,τι είναι να περάσει για να πάει ο χριστιανός στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο? Αυτά τα πράγματα δηλαδή είναι ζωτικής σημασίας, με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και εκεί στάθηκα, και μια αναφορά στις καταστροφές που έχουν συμβεί, στα μέρη που έχουν συμβεί. Έτσι, μιλάμε για το δρόμο, όπως είπατε σωστά, στο Λιβαδάκι της Γορτινίας που έχει διαλυθεί. Ο δρόμος Μάρκου Μονή Φιλοσόφου. Την περιβόητη παράκαμψη των Λαγκαδίων που δεν προχωρά ποτέ εδώ και πολλές δεκαετίες. Θα σας πω σε αυτό, κρατήστε μια παρένθεση. Τις ζημιές που υπάρχουν στο λιμάνι της Πλάκας στο Λεωνίδιο, τον Απρίλιο του 26 έγιναν. Το δρόμο Μεγαλόπολη Αγίο Θεοδωρά Βάστα το Φλεβάρι του 26. Καθιζήσεις που υπάρχουν σε σπίτια στη χώρα Γορτινίας και εκεί απαιτούνται στατικές μελέτες για να δούμε για την ανθεκτικότητα των κτηρίων.
0: Και στο Μεγαλόπολη Ίσαρη είχαμε θέματα, και στην πρόσβαση ακόμα από τη γέφυρα για να πάμε στο ανοιχτό θεατράκι στο Άστρος, εκεί στη Γοργόνα το Άγαλμα και μετά, με το πρόσφατο καιρικό, και εκεί να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί έχετε και το καλοκαίρι τώρα, υπάρχει θέμα και στο Άστρος.
1: Βέβαια, υπάρχει θέμα και στο Άστρος και στο Λεωνίδιο. Mm-hmm. Στον τρόπο είχαν αποκατασταθεί κάποιες έτσι ζημιές οι οποίες είχαν γίνει, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό συνθέτει ένα παζλ που εγώ θα το έλεγα ενδεχομένως και παζλ αδιαφορίας των εδώ στελεχών για το τι πραγματικά συμβαίνει στην Αρκαδία. Ξέρετε, δεν μπορούμε να εξαντλούμαστε μόνο στα φαρμακοεργοστάσια. Καλώς έγιναν. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να είμαι απέναντι σε τέτοιου είδους επενδύσεις και επιχειρήσεις που προχωρούν στον τόπο μας. Και μακάρι να γίνουν και άλλα και άλλα και άλλα. Αυτό ζητάμε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να εξαντλούμαστε απλά και μόνο σε ένα γεγονός και όλα τα υπόλοιπα να μένουν εκτός. Πείτε μου, στη Μεγαλόπολη, τι συμβαίνει στη Μεγαλόπολη? Μεγαλόπολη αυτή τη στιγμή έχει χάσει ένα σημαντικότατο κεφάλαιο των μόνιμων κατοίκων της περιοχής. Ο κόσμος έχει φύγει. Δηλαδή, αν πάτε μια βόλτα στη Μεγαλόπολη, εγώ είχα την ευκαιρία και πήγα για να ανταλλάξω ευχές για το Πάσχα που μας πέρασε με τους πολίτες και τους επαγγελματίες της περιοχής. Το μόνο που κατάλαβα να εισπράξω, πραγματικά σας το λέω, ήταν ένας έντονος προβληματισμός και ένα πράγμα, δηλαδή, οι άνθρωποι μου εξέφρασαν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται με αυτές τις συνθήκες. Επιβάλλεται στη Μεγαλόπολη να γίνει κάτι μεγάλο, να γίνουν κάποιες ενέργειες οι οποίες θα βοηθήσουν πραγματικά τον τόπο. Από εκεί που η Μεγαλόπολη ήταν μια περιοχή που είχε την ακμή της, να μην παρακμάσει άλλο.
0: Μας.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εδώ εκπρόσωποι των κομμάτων και δι των κυβερνητικών κομμάτων, έτσι, πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα και μεταφορά όλων όσων συμβαίνουν και να προσπαθούν πραγματικά να εξελίξουν την περιοχή μας. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, ακόμα και τις φυλακές της Μεγαλόπολης, θυμάμαι όταν εγώ ήμουν πιο ενεργός στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας με την τότε ιδιότητά μου του υποψηφίου βουλευτή το 2019, είχα προσπαθήσει, πήγαινα στα Υπουργεία από εδώ, από εκεί, δηλαδή μίλησα με την τότε Γενική Γραμματέα την κυρία Νικολάου αντιεγκληματικής πολιτικής

0: πληρώνουν πραγματικά και μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Mm-hmm. Πείτε μου για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ξεκίνησε μια διαδικασία. Τι έγινε από εκεί και πέρα? Βγήκαμε, αντιδράσαμε, μιλήσαμε, τα είπαμε. Κάναμε και εκπομπή μαζί, αν θυμάμαι mm-hmm. τότε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι? Βλέπουμε τα κτίρια της 124 πτέρυγας βασικής εκπαίδευσης στην Τρίπολη. Μας μιλάνε για σχολή drone. Δηλαδή τι θα ασχοληθούν? Θα ασχοληθούν 5 αξιωματικοί, 10 και άλλοι 30 οι οποίοι θα μαθαίνουν τέλος πάντων τα drone. Δεν είναι αυτές λύσεις. Φέρτε τη σχολή μονίμων υπαξιωματικών της αεροπορίας στην Τρίπολη, σε ένα εκπαιδευτήριο της αεροπορίας που είναι η Τρίπολη, έχει όλα τα χαρακτηριστικά, τα απαραίτητα κτίρια, το κτηριολογικό δυναμικό για να υποστηρίξει τη σχολή μονίμων υπαξιωματικών αεροπορίας. Πάρτε τη από την Αττική και φέρτε τη στην Τρίπολη. Δόξα τω Θεώ, μια μισή ώρα απόσταση, είμαστε δύο. Δεν είμαστε πολύ μακριά, και να αποσυμφορηθεί και η Αττική. Αυτό δεν λένε αποκέντρωση. Απλά πράγματα, τα οποία όμως κάποιοι πρέπει να τα ζητάνε. Να τα ζητάνε επιμόνως και να είναι παρόντες σε όλες εκείνες τις διαδικασίες που μπορούν να έρθουν τέτοιου είδους διαδικασίες και ζητούμενα στην περιοχή μας.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, με την επιστολή αυτή. Τώρα, η ώρα είναι 9:29 πρώτα λεπτά. Πριν κάνουμε μια διακοπή, να σας πούμε ότι την Παρασκευή, στο πλαίσιο περιοδίας σε Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία, με αφορμή και τον Παγετό, 3ης και 4ης Μαΐου, βρέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδας. Από κοντά είδε και αμπέλια και όχι μόνο. Υπάρχει θέμα. Είναι στην ουσία τετελεσμένα γεγονότα για τις καλλιέργειες, ο Παγετός, μεγάλες ζημιές, ακόμα και τα κρυθάρια φαίνεται να έχουν ζημιά στα Δημητριακά, Σαλεβίδη και Κανδύλα, είπε και ο κ. Θανάσης Τσοτίνας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Κοινοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας. Πρέπει να κινηθεί ο ΕΛΓΑ λοιπόν άμεσα, ακόμα και προκαταβολές να δώσει, να στελεχωθεί με γεωπόνους, έστω και έκτακτους, να προχωρήσουν άμεσα οι αυτοψίες, να γίνει η αναγγελία ζημιάς, οι αιτήσεις κλπ. Και να προχωρήσει το πράγμα. Γιατί τώρα δεν είναι μόνο τα 13.000 στρέμματα της Αρκαδίας, που να πρωτοπάνε σε αυτά τα στρέμματα οι 10 γεωπόνοι, λέει ο κ. Σωτίνας. Για να ακούσουμε τώρα τον κύριο Ανδριανό, τι είπε από την Τρίπολη το μεσημέρι της Παρασκευής που βρέθηκε με αφορμή έτσι μια αυτοψία σε συγκεκριμένα αμπέλια.
2: Είχα ξεκινήσει το πρωί από την Κορινθία, που και εκεί και στην ΕΜΕΑ έχει τεράστιες ζημιές, ανάλογες, αντίστοιχες, το ίδιο καταστροφικές, και η ορεινή Αργολίδα. Και τώρα εδώ βρίσκομαι μαζί σας στην Τρίπολη και βλέπω λοιπόν την έκταση και το μέγεθος της ζημιάς, που πραγματικά είναι πολύ μεγάλη, είναι καταστροφική, και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ενημερώνεται και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, που είναι και γεωπόνος ο ίδιος. Πραγματικά η ζημιά είναι μεγάλη, με κίνδυνο να μην έχει παραγωγή ούτε την επόμενη χρονιά, από τη στιγμή που είναι η έκταση και η μορφή της ζημιάς τέτοια, που δεν δίνει τη δυνατότητα δηλαδή βλάστησης και για το χρόνο. Η υπηρεσία του ΕΛΓΑ, που είναι ο οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν από την πρώτη στιγμή εδώ, θα συνεχίσουν το έργο τους και στην Αρκαδία και στην Κορινθία και στην Αργολίδα. Θα είναι παρόντες και γρήγορα θα ολοκληρώσουν πορίσματα και την καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στις αποζημιώσεις. Πραγματικά οι αποζημιώσεις σε καμία περίπτωση βέβαια δεν μπορούν να καλύψουν το πραγματικό εισόδημα, γιατί σε λίγους μήνες όλοι οι άνθρωποι του Μόχθου εδώ και σε αυτή την περιοχή θα είχαν εισοδήματα που δεν θα τα έχουν. Όμως η πολιτεία είναι εδώ και ο ΕΛΓΑ, βάσει του κανονισμού και του πλαισίου και του νομικού πλαισίου, θα τρέξουμε τις διαδικασίες ώστε να γίνουν οι αποζημιώσεις και οι πληρωμές και η στήριξη των αγροτών. Είναι τα αμπέλια, είναι όμως και άλλες καλλιέργειες, ενημερώθηκα, και για κεράσια και για μήλα και για τις καρυδιές. Λοιπόν, γίνεται μια καταγραφή σε όλες τις καλλιέργειες και από εκεί και πέρα, σε συνεννόηση βεβαίως με τον Υπουργό, με τον ΕΛΓΑ, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, με τον Πρωθυπουργό,

0: θα θέσουμε όλο αυτό το πρόβλημα για την στήριξη και την επόμενη χρονιά, γιατί όπως είπα το εισόδημα από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχει ούτε την επόμενη χρονιά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Εδώ, δεύτερο μέρος, 9 και 34 πρώτα λεπτά συνεχίζει η εκπομπή. Πάντα η ελληνική ραδιοφωνία Τρίπολης, ιστορική ΕΡΤ Τρίπολης, ανοιχτή γραμμή. Και συνεχίζουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η σημερινή, με πολλές έτσι, δράσεις και εκδηλώσεις παντού σε όλη τη χώρα και στην περιοχή μας υπάρχει ένα δρόμενο όπου γίνεται σήμερα και αύριο στις εγκαταστάσεις της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Τρίπολης. Εκεί λοιπόν γίνονται τρία εργαστήρια για παιδιά σχολείων. Πάντα η θεματολογία έχει να κάνει με το περιβάλλον και δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από τον υπεύθυνο εκεί του Εφορευτικού Συμβουλίου, τον κύριο Γιώργο Βέρο, εκπαιδευτικός, είναι και δημοτικός σύμβουλος. Δόθηκε συνέντευξη τύπου στην βιβλιοθήκη το Σάββατο για τα δρόμενα σήμερα και αύριο μαζί με τον φορέα διαχείρισης αποβλήτων Πελοποννήσου. Ήταν στη συνέντευξη τύπου και ο κύριος Γιάννης Μυρνιώτης, ο οποίος έκανε και έτσι μια αποκάλυψη. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Βέρο τι μας είπε για αυτά για αυτές τις δράσεις που ξεκινούν τώρα, αυτή την ώρα, στην Τρίπολη, στη βιβλιοθήκη, σήμερα και αύριο. Ακούμε τον κύριο Βέρο.
5: Το περιβαλλοντικό αυτό διήμερο πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αυτό μας γεμίζει πραγματικά χαρά, αισιοδοξία αλλά και ευθύνη. Από την πρώτη στιγμή η επιθυμία όλων μας ήταν αυτή η προσπάθεια να μην μείνει μια μεμονωμένη εκδήλωση αλλά να εξελιχθεί σε έναν ουσιαστικό θεσμό για την πόλη μας. Ένα θεσμό που θα μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο, θα αγκαλιάζεται ολοένα και περισσότερο από την κοινωνία και θα ενώνει μαθητές, εκπαιδευτικούς, φορείς και πολίτες γύρω από κοινές αξίες και κοινούς στόχους. Για εμάς αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μια ουσιαστική προσπάθεια καλλιέργειας της περιβαλλοντικής συνείδησης, διατήρησης και ενίσχυσης της αειφορίας και της υπεύθυνης στάσης απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Θέλουμε μέσα από τέτοιες δράσεις να ενισχύσουμε συνολικά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα σεβασμού απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Να δώσουμε την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να έρθουν πιο κοντά στη φύση, να κατανοήσουν τη σημασία της αειφορίας και να υιοθετήσουν στάσεις και πρακτικές που συμβάλλουν σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε τρία βιωματικά εργαστήρια με εκπαιδευτικό αλλά και διαδραστικό χαρακτήρα. Το πρώτο αφορά τους επικονιαστές, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας και στη διατήρηση της ζωής στο οικοσύστημα. Το δεύτερο σχετίζεται με την κομποστοποίηση και τη σωστή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Το τρίτο εργαστήριο αφορά την βοτανολογία και τη σχέση των φυτών με το περιβάλλον, ενώ στο πλαίσιο της δράσης θα δημιουργηθούν και σποροβόμβες, ενισχύοντας με έναν δημιουργικό τρόπο το πράσινο και τη βιοποικιλότητα. Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς είναι το γεγονός ότι στο περιβαλλοντικό διήμερο θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 400 μαθητές, περίπου 450 μαθητές από την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια. Η μεγάλη αυτή συμμετοχή αποδεικνύει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα και η τοπική κοινωνία αγκαλιάζουν την προσπάθεια και αναγνωρίζουν τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμμετοχή φορέων της πόλης, όπως η ΑΕΚ Τρίπολης, και μέσα από αυτές τις συνεργασίες δημιουργείται ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας. Θέλω επίσης να σταθώ σε ένα ιδιαίτερα συμβολικό στοιχείο της διοργάνωσης, την ελιά, που αποτελεί το κεντρικό σύμβολο της αφίσας μας. Η ελιά είναι ένα διαχρονικό σύμβολο ζωής, ειρήνης, σοφίας και αντοχής, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φύση, την παράδοση και τον πολιτισμό μας. Για εμάς συμβολίζει την ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατεύουμε το περιβάλλον και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα κόσμο πιο βιώσιμο και πιο ανθρώπινο. Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, όλα τα παιδιά θα λάβουν δώρα από τις δράσεις, όπως βιοδιασπόμενα γλαστράκια με άνθη, σποροβόμβες, αρωματικά βότανα και προϊόντα που συνδέονται με τη φύση και το περιβάλλον, ώστε να κρατήσουν μαζί τους μια όμορφη εμπειρία και ένα ουσιαστικό μήνυμα αγάπης και σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον. Στόχος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι να παραμείνει ένας ανοιχτός χώρος γνώσης, πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Ένας χώρος που θα συνεχίσει να καλλιεργεί αξίες όπως η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η συνεργασία, η αλληλεγγύη και ο ενεργός ρόλος των νέων στην κοινωνία. Θέλουμε μέσα από τέτοιες αντίστοιχες δράσεις να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση, στη σύνδεση της βιβλιοθήκης με την κοινωνία και ιδιαίτερα με τη νέα γενιά. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης, τη Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης, κυρία Τσουραπά, καθώς και όλο το προσωπικό της βιβλιοθήκης που εργάζεται καθημερινά με συνέπεια και αφοσίωση για την υλοποίηση τέτοιων σημαντικών δράσεων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κύριο Βλάση, αλλά και στον Πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, τον κύριο Σμυρνιώτη, για τη συνεργασία μας όλο αυτό το διάστημα.
4: Να ακούσουμε και τον κύριο Σμυρνιώτη, ήταν εκεί. Βέβαια, γνωστοποίησε ότι σύντομα βγαίνουν προσκλήσεις για μετατροπή των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων των τριών της ΔΥΤ Πελοποννήσου σε μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης, και βγαίνει και ένα πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο βγαίνει μέσα από το ολιστικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα και από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου, έχει εγκριθεί και πρέπει όλοι σιγά σιγά, είπε, να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα και πιστεύω ότι θα ξεκινήσει μέσα στο χρόνο, ώστε να μετατρέψουμε αυτό που λέμε από διαχείριση σε δυνατότητα δημιουργίας κυκλικής οικονομίας, και βέβαια να μην χρησιμοποιούμε τις λέξεις πλέον απόβλητα και απορρίμματα, αλλά να μιλάμε για υλικά που θα ξαναμπούν στη διαδικασία της παραγωγής. Ακούμε τον κύριο Γιάννη Σμυρνιώτη.
6: Η Πελοπόννησος αλλά και η έδρα της περιφέρειας, η Τρίπολη, ταλαιπωρήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια από αυτό που λέμε κακή αντιμετώπιση των θεμάτων διαχείρισης των αποβλήτων. Έχουμε όμως πλέον την χαρά και την ευκαιρία να έχουμε ίσως το πιο ολοκληρωμένο σε επίπεδο χώρας σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Βρισκόμαστε στο στάδιο στο οποίο πρέπει να περάσουμε από την, αυτό που λέμε διαχείριση απορριμμάτων, στην κυκλική οικονομία. Θεωρώ την ευτυχή, θα έλεγα, τη συγκυρία, γιατί τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθούν προσκλήσεις για μετατροπή των μονάδων διαχείρισης επεξεργασίας μάλλον αποβλήτων σε μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης, αλλά και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο βγαίνει μέσα από το ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής των αποβλήτων, το οποίο εγκρίθηκε στο τέλος του χρόνου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ και στη συνέχεια έτυχε της έγκρισης και της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε όλους τους φορείς και ιδιαίτερα τη νέα γενιά συμπαραστάτε σε αυτά το εγχείρημα που θα ξεκινήσει, ελπίζουμε, μέσα στο χρόνο, προκειμένου να μετατρέψουμε αυτό που λέμε διαχείριση αποβλήτων σε δυνατότητα δημιουργίας κυκλικής οικονομίας και να σταματήσουμε πλέον να μιλάμε για απόβλητα και απορρίμματα, αλλά μιλάμε για υλικά τα οποία θα ξαναμπούν στη διαδικασία της παραγωγής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο και όλους τους φορείς, τα σχολεία, τους συλλόγους, τους αυτοδιοικητικούς φορείς που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν την πρωτοβουλία. Και στόχος μας είναι μέσα από τέτοιες δράσεις να ευαισθητοποιήσουμε τη νέα γενιά στο πώς θα αντιμετωπίζει το περιβάλλον, γιατί νομίζω ότι όλοι ζούμε και έχουμε μια σχέση ζωής με αυτό που λέμε φυσικό περιβάλλον και πρέπει με κάθε τρόπο να το προστατεύσουμε και να το αφήσουμε λίγο καλύτερο για να μπορέσουν αυτό να το μπορέσουν να ζήσουν και να έχουν καλύτερες συνθήκες και οι επόμενες γενιές. Και πάλι σας ευχαριστώ και ελπίζω ότι με τη συνεργασία όλων η Πελοπόννησος να κάνει το επόμενο βήμα, να είναι η πρώτη περιφέρεια στην αειφορία και να μπει πρωτοπόρος στην προσπάθεια που γίνεται για να μετατραπεί η επεξεργασία αποβλήτων σε μια διαδικασία ανάκτησης ανακύκλωσης με στόχο τελικά να μιλάμε πλέον για ολοκληρωμένη κυκλική οικονομία.
4: Αυτά από τη συνέντευξη τύπου του Σαββάτου με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και τα τρία εργαστήρια που ξεκίνησαν σήμερα το πρωί και αύριο για τα σχολεία στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Τρίπολης. Η συνέντευξη τύπου και του κυρίου Βέρου και του κυρίου Σμυρνιώτη, ο κ. Σμυρνιώτης που αναφέρθηκε στα θέματα του φορέα διαχείρισης. Και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι. Διαβάσαμε πρόσφατα ότι υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας για την προβολή των Άνω Καριών και του Λυκαίου Όρους. Έχει κάποια στάδια και κάποιες δράσεις αυτή η συνεργασία. Στη Μεγαλόπολη έγινε υπογραφή ανάμεσα στον Αναπτυξιακό Οργανισμό και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Καριωτών Αρκαδίας ο Λύκειος Δίας. Για να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Βαλασόπουλο, είναι έτσι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αρκαδίας ΑΕ. Θα μας πει περισσότερα γιατί αυτό το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει διάφορα πράγματα, είναι και συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και προβολή, εκδηλώσεις, παροχή υλικού ενημέρωσης, διάφορες άλλες πρωτοβουλίες, αξιοποίηση έτσι και σύγχρονων τεχνολογιών για όλη αυτή την προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας, διασύνδεση με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με φοιτητές, και μιλάμε βέβαια και για το Λύκειο Όρος και για την αρχαία Λυκόσουρα, προφανώς και για τις Καριές. Σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι και στο Λύκειο Όρος και στην αρχαία Λυκόσουρα, πάντα εκεί έχουμε και την αναπαράσταση των Λυκαίων Αγώνων που γίνονται. Κύριε Βαλασόπουλε, γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν τον έχουμε στη γραμμή, έχει πέσει το τηλέφωνο. Θα πάμε να επιχειρήσουμε να τον ενοχλήσουμε εκ νέου.

Τώρα τον έχουμε τον κύριο, όχι δεν τον έχουμε τον κύριο Βαλασόπουλο και πάλι έπεσε η γραμμή, οπότε θα φύγουμε από αυτό το θέμα, θα δούμε πώς θα το χειριστούμε με τον κύριο Βαλασόπουλο στο επόμενο διάστημα. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να συνεχίσουμε την εκπομπή.

0: Έχει προκηρυχθεί γενική πανελλαδική 24ωρη απεργία από την ΑΒΒ κεντρικά για την Τετάρτη στις 13 του μήνα. Με αφορμή την ημέρα της μητέρας, και δεν είναι ημέρα για λουλουδάκια και εκδηλωσούλες και χαρά, η μέρα έχει νόημα άλλο να υπάρξει ευαισθητοποίηση για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη μάνα, μητέρα σήμερα στη χώρα μας και παντού. Η μητέρα που έχει ακόμα θέματα και στην εργασία και στους εργατικούς νόμους και στην αμοιβή της και σε πολλά άλλα πράγματα. Μια υπαίθρια δράση είχαμε από τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Τρίπολη στην πλατεία Πετρινού, με ζωγραφιές παιδιών σχολείων, με θέματα τη μητέρα, τη μάνα, και βέβαια με παροχή υλικού, λουλουδιών, γαρίφαλα δόθηκαν στις διερχόμενες μητέρες, με μουσική ένδυση η δράση αυτή στην πλατεία Πετρινού, είπαμε από τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, η ημέρα της μητέρας, η κάθε γυναίκα δικαιούται προστασία, φροντίδα και υποστήριξη και νομική υποστήριξη. Εκείνο είναι το βασικό θέμα. Υπάρχει πάντα μια 24ωρη γραμμή SOS 15900 για τις γυναίκες, μας λέει ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και Τέκνων του Δήμου Τρίπολης, και βέβαια υπάρχουν και υπόλοιπες δομές πέρα από το γραφείο της αστυνομίας, υπάρχει και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και Ισότητας των Φύλων, η Κοινωνική Υπηρεσία, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Τρίπολης κλπ. Και οι δομές της περιφέρειας Πελοποννήσου. Για να ακούσουμε την κυρία Νικολέτα Κεφάλα, είναι ψυχολόγος στην επιστημονική ομάδα του κέντρου του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Τρίπολης. Μια δομή που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, από το Πελοπόννησο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Να τι μας είπε η κυρία Κεφάλα.
1: Θυμούμε τη μητέρα, το πρόσωπο της αγάπης, της δύναμης, της ενδιατελούσης προσφοράς, της πιο ζεστής αγκαλιάς της ζωής μας. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Τρίπολης, με τα τέκνα Δήμου Τρίπολης, μέσα από τις ζωγραφιές μικρών και μεγάλων μαθητών, στέλνει ένα μήνυμα για έναν κόσμο με περισσότερη φροντίδα, ασφάλεια, με πολλές αγκαλιές και φυσικά χωρίς βία. Και όπως βλέπετε, με λίγα χρώματα και μικρές εικόνες, τα παιδιά εκφράζουν μεγάλα συναισθήματα.
0: Αυτά λοιπόν από την εκδήλωση της Παρασκευής του Ξενώνα. Τώρα, είχαμε την ημέρα τίμησης της Εθνικής Αντίστασης και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από την άλλη, στον Άγιο Νικόλα, το τομεακό του ΚΚΕ και η ΠΑΕΑ Παράρτημα Αρκαδίας είχαν την εκδήλωσή τους στον Άγιο Νικόλα για τη νίκη των αντιφασιστικών δυνάμεων έναντι του άξονα. Στην Τρίπολη για δύο ομιλίες η καθηγήτρια της ιστορίας Μαρία Ευθυμίου, αύριο και μεθαύριο εκεί στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στις 8 οι ομιλίες της. Η προτομή του εκτελεσμένου από τους Ναζί Χρήστου Καρβούνη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Σπάρτης, τελετή αποκαλυπτηρίων είχαμε σε μια εκδήλωση εκεί. Έρχεται η γιορτή της Αφροδίτης στο Άστρος Κινουρίας σε λίγες ημέρες. Να τονίσω ότι έχουμε και τρία νέα πεζοπορικά μονοπάτια πιστοποιημένα στο Δήμο Βόρειας Κινουρίας το τελευταίο διάστημα, και συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα το 5ο Νεανικό Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου Τρίπολης στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Αύριο ο κύριος Λικουρέτζος, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ στην Τρίπολη, 11 το πρωί συνάντηση με τον κύριο Πτωχό στην περιφέρεια, με αφορμή τον παγετό τον τελευταίο και τις ζημιές, και όχι μόνο, 11 η ώρα αύριο στην Τρίπολη. Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε σήμερα διπλή συνεδρίαση στην Τρίπολη, το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει ένας φιλικός αγώνας στο Άστρος Κινουρίας, στο ποδόσφαιρο, στη μνήμη του Παναγιώτη Κολοβού, θα γίνει στο γήπεδο εκεί, στο Μεσόγειο, Άστρος, σήμερα είναι το φιλικό αυτό, με σκοπό θετικό. Είπαμε για τα περιφερειακά συμβούλια. Το μεσημέρι θα δώσει μια συνέντευξη τύπου ο κύριος Οικονομόπουλος από το Δήμο της Τρίπολης για κάποια άσκηση που θα γίνει σε λίγες ημέρες. Ισχύει τώρα έτσι η αντιπυρική διαδικασία, απαγορεύεται διαροπάλου, οποιαδήποτε φωτιά κάψιμο, οτιδήποτε άλλο, τώρα όλοι πρέπει να κάνουν τους καθαρισμούς των ιδιωτικών χώρων, ιδιωτικών περιουσιών, των οικοπαίδων και δημόσιων χώρων, που δεν το βλέπουμε, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση γίνεται αυτό. Στο δίκτυο των μαρτυρικών πόλεων και των χωριών επιθυμεί να ενταχθεί η Μεγαλόπολη, έτοιμος ο φάκελος, προωθείται στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, ετοιμάστηκε από μια ομάδα. Μια επιστολή της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου έχουμε προς τον αρμόδιο υπουργό για ανάγκη εξορθολογισμού της ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο, όπως τονίζει. Μια ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας και προληπτικής ιατρικής έχει γνωστοποιηθεί. Απεργιακή συγκέντρωση δημοσίων υπαλλήλων στη Σπάρτη την Τετάρτη, και αυτό έχει γνωστοποιηθεί. Θα δούμε τι θα γίνει για την Τρίπολη και για τις άλλες πόλεις, για τις απεργίες της ΑΔΔ. Και βέβαια αύριο τελειώσαν τα ψέματα. Είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι, όχι της δεκαετίας, όλης της παρουσίας του Αστέρα Άκτορ στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία. Αύριο 7 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, με νίκη η ομάδα της Τρίπολης παίρνει μεγάλο οξυγόνο, σχεδόν παραμένει στην Super League και παίρνει και τα μαθήματα για το τι πρέπει να αποφύγει την επόμενη χρονιά. Είναι εργάσιμο, είναι δύσκολο, όμως πρέπει όλος ο κόσμος να είναι στο γήπεδο αύριο. Καλό θα ήταν σε άλλες πόλεις, οι εμπορικοί σύλλογοι κλείνουν και τα μαγαζιά για 2 ώρες και όλες οι άλλες δραστηριότητες. Αυτό δεν προβλέπεται να γίνει στην Τρίπολη. Τέλος πάντων, όλοι στο γήπεδο, αφήστε όλες τις δράσεις αύριο για κάποια άλλη στιγμή. Και αύριο κοντά σας η ανοιχτή γραμμή η ΕΡΤ Τρίπολης με άλλα περισσότερα και σημαντικά θέματα. Καλημέρα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, κυκλοφοριακά προβλήματα επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση. Καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο οποίος δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύθηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του Χανταϊού. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξη εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε το βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα για σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Μαριόλος, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσελη. Αυτοψία στις πληγήσεις από τον πρόσφατο παγετό αγροτικές περιοχές της Κορινθίας και της Αρκαδίας πραγματοποίησαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέργειες της περιοχής. Τους υπουργούς συνόδευσαν στις δύο περιοχές, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου. Το κυβερνητικό κλιμάκιο είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παραγωγούς και εκπροσώπους αγροτικών φορέων, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες στους αμπελώνες. Οι αγρότες ζήτησαν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την καταγραφή των ζημιών και την επίσπευση των διαδικασιών αποζημίωσης μέσω του ΕΛΓΑ, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η παραγωγή έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Το Μιστρά αναμένεται να επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να εγκαινιάσει το συγκρότημα των αναπαλαιωμένων παλατιών στη Βυζαντινή Καστροπολιτεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός πρόκειται να βρεθεί στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Σπάρτη την 5η 21 Μαΐου, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για να κόψει την κορδέλα σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού που παραδίδονται στην Ελλάδα. Πρόκειται άλλωστε για ένα πολυετές αναστηλωτικό έργο, την παράδοση του οποίου αναμένει και προσμένει η τοπική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Το έργο της εγκατάστασης τελεφερίκ στο βράχο της Μονεμβασιάς προχωρά με πλήρη συμμόρφωση προς την αρχαιολογική και την περιβαλλοντική νομοθεσία, σύμφωνα με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις της βουλευτού Νάντιας Γρηγοράκου και Χάρη Μαμουλάκη. Ένας 69χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του σήμερα στις 8 το πρωί στην περιοχή Μπολάτη Κορινθίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρει τραύμα από όπλο, ενώ τον άτυχο 69χρονο βρήκε συγγενικό του πρόσωπο, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Έχει σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην περιοχή για την παραλαβή της ορού, ενώ αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο Κιάτο συνελήφθησαν από αστυνομικούς της δεύτερης ομάδας πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος Κορινθίας ένας 25χρονος αλλοδαπός και ένας 22χρονος ημεδαπός. Για τις έρευνες σε όχημα βρέθηκαν μικροποσότητες κοκαίνης, οι οποίες κατασχέθηκαν. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη από το αστυνομικό τμήμα Σικιονίων. Στην ίδια περιοχή συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος Υπήρου ένας 24χρονος ημεδαπός. Για τις έλεγχο που έγινε στο όχημά του βρέθηκαν στην κατοχή του τσιγαριλίκια. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη και σε αυτή την περίπτωση, ενώ εξιχνιάστηκε μετά από αστυνομική έρευνα του αστυνομικού τμήματος Αγίων Θεοδόρων μία περίπτωση κλοπής σε οικία που είχε γίνει στις 25 Ιουνίου στους Αγίους Θεοδόρους. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας 29χρονης ημεδαπής και ενός 20χρονου ημεδαπού για κλοπή. Τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Περιφερειακή Παράταξη πρώτα η Πελοπόννησος, ο Μανώλης Μάκαρης επικεφαλής, ο Παναγιώτης Μερμίγκης Περιφερειακός Σύμβουλος και ο Γιώργιος Φαράντος μέλος, με παρέμβασή τους αναδεικνύουν προβλήματα στο λιμάνι των Μήλων στην Αργολίδα. Όπως αναφέρουν, κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στους ιστορικούς Μήλους Αργολίδας, είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά το νέο αθέλητο αξιοθέατο της περιοχής, έναν εντυπωσιακό σχηματισμό από πέτρες και χώματα που έχει κατακλείσει σχεδόν ολόκληρο το λιμάνι. Φέρεται πως η διοικητική εγκατάλειψη έχει πλέον πάρει στερεή μορφή, μετατρέποντας ένα ιστορικό θαλάσσιο κόμβο σε απροσπέλαστο βούρκο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Στην Κορινθία, σε 12 προσλήψεις προσωπικού, προχωρά ο Δήμος Κορινθίων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδότησης δράσης για την υποστήριξη παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση αυτή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του Δήμου Κορινθίων, στη Διεύθυνση Κολιάτσου 32 στην Κόρινθο, και η προθεσμία των αιτήσεων είναι μέχρι και σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου. Το Εργατικό Κέντρο Λακωνίας οργανώνει σήμερα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα δωρεάν διαζώσεις ενημέρωση για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα και καλεί τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τους ταξιούχους του νομού Λακωνίας να λάβουν μέρος σε αυτή τη δράση, όπου εξειδικευμένοι εργατολόγοι θα παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση και απαντήσεις σε εξατομικευμένα ερωτήματα. Την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος τιμά η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Τρίπολης σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου και Περιβαλλοντική Ομάδα οργανώνει διήμερη περιβαλλοντική δράση σήμερα και αύριο για τα παιδιά των σχολείων της Αρκαδίας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τα θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στην καθημερινή ζωή.
Τέλος, στην Νέα Κύρο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού της Αγίας Ειρήνης, σήμερα από τις 4.30 το απόγευμα έως και τις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από τους δεσμούς αίματος. Ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια και συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες στη χώρα. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου, με την κορύφωση της ζέστης να αναμένεται αύριο Τρίτη, πριν αλλάξει σταδιακά το σκηνικό του καιρού από τα μέσα της εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκινά με γενικά αίθριο καιρό, ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, κυρίως στα κεντρικά και νότια υπηρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 30 με 31 βαθμούς. Μάλιστα, στην Κρήτη αναμένεται να έχουμε υψηλότερες τιμές που θα αγγίξουν ακόμα και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Κοντά σας σε λίγα λεπτά ο Γιώργος Ογαλανός. Από εμάς καλημέρα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβας.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης 101,5 στα FM για να περάσουμε μαζί και σήμερα. Να ξεκινήσουμε μάλλον αυτή την καινούρια μέρα και αυτή την καινούρια εβδομάδα όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα γίνεται μέσα από τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλάνος είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλας βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ όμορφο αγαπημένο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, το «Άπονη ζωή», ένα τραγούδι το οποίο το είχε πρωτοτραγουδήσει και το είχε κάνει επιτυχία ο Γρηγόρης Πιθηκότσης. Εμείς το ακούσαμε σε διασκευή, σε μια live ηχογράφηση με τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρινέλα, τη Γλυκερία και τον Κώστα Μακεδόνα. Συνεχίζουμε με μια live ηχογράφηση από τη Γλυκερία. Βαραντάγερε.

Βαραντάγερε, live ηχογράφηση, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τη Γλυκερία. Σε βρήκα Σιμώνε Βασιά θα τραγουδήσει για τη συνέχεια ο Δώρος Δημοσθένους.

Αυτός ήταν ο Δώρος Δημοσθένος και μας τραγούδισε, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι με τον τίτλο «Σε βρήκα στη Μονεβασιά». Ένας ιδανικός προορισμός για να βρει κάποιος κάτι που ψάχνει. Συνεχίζουμε με το «Κι εγώ σαν πόλη», live ηχογράφηση με την Χάρης Αλεξίου.

Ήταν η Χάρης Αλεξίου και εγώ Σαμπόλη, ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Να συνεχίσουμε με μια μπαλάντα, με μια όχι συνηθισμένη μπαλάντα, αλλά για μια μπαλάντα τον Ουρί. Θα το ακούσουμε από τον Μάριο Φραγκούλη.

bana yorteni, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλλοκοπή.

Ήταν η μπαλάντα του Ουρή, το ακούσαμε από το Μάριο Φραγκούλη. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με τη Ματούλα Ζαμάνη, Τα χεράκια μου δεμένα ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μουσικών επιλογών και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με 4 βαλσάκια τα οποία ακούσαμε από τον Μπάμπι Τσέρτο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Είναι κάτι στιγμές. Θα τραγουδήσει τώρα ο Κώστας Καραλής.
1: Οι στιγμές δεν περνούν μα κρατάνε αιώνια. Αναμνήσεις παλιές σαν τις φλόγες σε καίνε. Σε κυκλώνουν σκιές κι όλα γύρω σου φταίνε. Σου μιλάνε φωνές με παράξενες λέξεις.

Είναι κάτι στιγμές που δεν έχεις κουράγιο. Σε τσακίζει το χτες, σε φοβίζει το αύριο. Τώρα λες θα χαθώ κι η ανάσα σου πάβει. Κι είσαι σε ένα βυθό βουλιαγμένο καράβι. Στο κενό περπατάς, τρέχει γύρω σου κόσμος. Σε κοιτούν, τους κοιτάς, δεν σε βλέπουνε όμως. Δεν υπάρχουν χαρές, οι ελπίδες τελειώνουν. Είναι κάτι στιγμές που

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχε κάνει παλαιότερα, φίλες και φίλοι, ο Κώστας Καραλής, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Είναι κάτι στιγμές». Για τη συνέχεια η Αρλέτα θα μας κεράσει μια μπαντίντα τε κόκο.

Ήταν η Αρλέτα Μπαντίντα Ντε Κόκο, από τις πιο πετυχημένες συνεργασίες που είχε κάνει παλαιότερα με τη στιχουργό Μαριανίνα Κρυαζή. Και μετά την Μπαντίντα Ντε Κόκο, ο Αλκίνος Ιωαννίδης στο «Πες μου».

Ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, «Πες μου», ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Να συνεχίσουμε με την Ιφηγένεια Κορολόγου σε ένα τραγουδί με τίτλο «Αν το θες».

Αν το θες, ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από την Ιφηγένεια Κορολόγο. Hotel California, φίλες και φίλοι, ένα γνωστό, πασίγνωστο τραγούδι. Εμείς θα το ακούσουμε σε διασκευή.

Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, μιας και ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, που ξεκινήσαμε μαζί αυτή την καινούργια εβδομάδα. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Μαριέλο στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινοθέν για την κατάσταση της υγείας του. Τονίζεται μάλιστα ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται εσπευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Παθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του Χανταϊού, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η έγκρισή του μπορεί να χρειαστεί χρόνια λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα $106 το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278, μεταφέροντες στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, μαζί θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει στον αέρα στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται, αλλά ταυτόχρονα μας ακούτε ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Είναι η κλασική αθλητική ενημέρωση, όπως λέμε εμείς έτσι απλά. Με Μαρία Ντάντουλη, την τεχνικό μας, με δίπλα της τον Παναγιώτη Μαριόλο, ένα δίδυμο τεχνικών εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, και Γεώργιος Γαλανός, που του βάλαμε δύσκολα τώρα να ψάξει κάτι ακόμα, γιατί έπρεπε και πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και να ακούσουμε λίγο και από ΑΕΚ, για τον ύμνο της ΑΕΚ μιλάμε, την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 25-26. Θα πούμε όμως τα διαδικαστικά. Είπαμε Μαρία Ντάντουλη και Παναγιώτης Μαριόλος, η τεχνική μας για την εκπομπή Μπάλα και γυρίζει σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026. Ο Γιώργος Γαλανός επιμελείται των μουσικών και όλων των υπολείπων. Ο Γιώργος Γαλανός. Στην ΕΤ Καλαμάτες συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα: Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης, Πάνος Κουραμπάς, και μας ακούτε στα FM για την ΕΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4, 101,5 η συχνότητα στα FM για την ΕΡΤ Τρίπολη. Συννεφιά παραμένει, μουντάδα, καλές έτσι οι θερμοκρασίες, υψηλές, αλλά ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην ρίξει πάλι λασποβροχή και μας κάνει χάλια. Αυτή η ατμόσφαιρα δεν είναι και καλύτερη, θα φυσήξει να φύγει αυτό το, αυτή η σκόνη, γιατί έχουμε και τις αλλεργίες μας γενικά, τα θέματά μας. Όμως Μαρία Ντάντουλη, η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα

Τα εύσημα λοιπόν και τα συγχαρητήριά μας στην πρωταθλήτρια Ελλάδας, στην ΑΕΚ, με τη νίκη της εχθές με ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό και την ισοπαλία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το 1-1 Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Έδωσε και έκανε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της. Μπράβο, συγχαρητήρια, το άξιζε, αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω είναι γενικά αποδεκτό. Τέταρτη αγωνιστική στα play-off για το 1-4 και έχουμε πρωταθλήτρια. Έχουμε την ομάδα που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Υπάρχουν δύο αγωνιστικές βέβαια για να δούμε τι θα συμβεί και με τη δεύτερη και τρίτη θέση, γιατί εκεί είναι όλο το ζουμί πλέον, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Όμως ότι η ΑΕ κατέκτησε το πρωτάθλημα, και διαβάζουμε βέβαια και τις βαρύγδουπες δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου, ότι ξυπνάει μια νέα μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, σήμερα το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι ελεύθερο και πολλά, εντάξει. Okay, μακάρι να είναι έτσι και τα πράγματα και να μην έχουμε αμφισβητήσεις, αμφιβολίες και μαύρα σημεία στα πρωταθλήματα γενικά. Μπράβο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια. Αυτό και φτάνει, και τα υπόλοιπα θα τα δούμε μέσα στην σεζόν τη νέα που θα ξεκινήσει, γιατί η ΑΕΚ πρέπει να μας εκπροσωπήσει και στο Champions League, αν τα καταφέρει να περάσει και να βρεθεί σε league phase, γιατί δεν μπαίνει απευθείας πλέον η πρωταθλήτρια ομάδα, η ΑΕΚ είναι. Θα δούμε και πώς είναι και τα άλλα πρωταθλήματα, εξαρτάται και από την εξέλιξη του σκοτσέζικου πρωταθλήματος που θέλει η ΑΕΚ, θα τα πούμε όμως αυτά από αύριο μεθαύριο και τις υπόλοιπες ημέρες. Η ΑΕΚ θέλει τη Hearts, πρωταθλήτρια Σκωτίας, για να έχει εύκολη κλήρωση στα προκριματικά εκεί για το Champions League, στον τρίτο προκριματικό που θα παίξει, για να καταφέρει να μπει σε league phase του Champions League.

Η ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια και διαβάζουμε εδώ ότι πανηγυρίστηκε έξω, αλλά ακόμα η Φιέστα δεν έχει γίνει. Play-off θα παίξει για να μπει σε League Phase. Ένα παιχνίδι διπλό για να καταφέρει να μπει σε League Phase του Champions League στην καινούργια αυτή έτσι, διοργάνωση που είδαμε πέρυσι να συμμετάσχει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός βέβαια μπήκε απευθείας σαν πρωταθλητής. Η ΑΕΚ πρέπει να παίξει ένα διπλό παιχνίδι για τα play-off του Champions League και όχι τον τρίτο προκριματικό γύρο. Δεν φτάνει εκεί πέρα. Είναι πιο μπροστά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο δικέφαλος θέλει μία πρόκριση για να αγωνιστεί στη League Phase κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Και θα δούμε στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου αν θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Είπαμε, θέλει κάποια πράγματα σε συνδυασμό, πανηγυρίζουν ακόμα, ξέρετε ότι όλοι είναι εκτασιασμένοι τώρα και οι παίκτες, προπονητές, πρόεδροι, παράγοντες, οπαδοί, κυρίως οι οπαδοί, αλλά πρέπει θα ηρεμήσει η κατάσταση, θα έχουμε και τη Φιέστα τελευταία αγωνιστική των play-off απέναντι στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της ΑΕΚ στην Always Arena. Έχουμε όμως ευχάριστα νέα και εμείς εδώ. Όταν λέω εμείς εδώ εννοώ για τον Αστέρα Άκτορ, γιατί αυτή η ισοπαλία στο LFC Arena απέναντι στην ΑΕΛ Νόβιμπετ ήταν και είναι κατ' εμέ η μισή παραμονή. Έτσι όπως ήρθαν και τα παιχνίδια και κυρίως το Πανσεραϊκός με την Κηφισιά, η ανατροπή της Κηφισιάς από το 1-0 το έκανε 1-2 και ήρθε η ήττα για τον Πανσεραϊκό που αύριο, έτσι μην το ξεχνάτε αυτό, αύριο Τρίτη 12 Μαΐου υπάρχει παιχνίδι 20ετίας εδώ στην Τρίπολη. Και όταν λέμε 20ετίας κυριολεκτούμε, ο Αστέρας παίζει για 20 συναπτά έτη, όπως λένε και οι θύνοντες εκεί της ομάδας, στη Super League 1, δεν έχει λείψει ποτέ από την δημιουργία της, τη Super League 1, και αύριο είναι ένα τέτοιο παιχνίδι αυτό 20ετίας, γιατί κερδίζει τον Πανσεραϊκό και κατά 99% γιατί θέλει και νίκη με την Κηφισιά, θα είναι και την επόμενη σεζόν Super League 1. Έκανε μια εμφάνιση μέτρια στο LFC Arena, προς το μέτρια με καλή έννοια, γιατί μπορούσα να την πούμε και κακή, τη λέμε μέτρια εμείς. Όμως αυτό που έχει σημασία και γενικά σε αυτή τη διαδικασία είναι οι βαθμοί που παίρνεις. Ήρθε η ισοπαλία με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, αυτό το 1-1, και τώρα αύριο, θα τα πούμε συνέχεια όμως, έχουμε τον μεγάλο τελικό των τελικών για την αναμέτρηση της 20ετίας απέναντι στον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός που σημειωτέων έχει μόνο νίκες εκτός έδρας σε αυτή τη διαδικασία των play-out. Μόνο νίκες εκτός έδρας, εντός έδρας δεν έχει νίκη. Έχει 2 ισοπαλίες στην έδρα του και νίκες εκτός έδρας. Έχει 3-3. Ο Αστέρας έχει 3-3 όμως εντός έδρας. Άρα τώρα παίζει αύριο η ομάδα που έχει μόνο νίκες στην έδρα της με την ομάδα, τον Πανσεραϊκό, που έχει μόνο νίκες εκτός έδρας. Να δούμε τι θα γίνει αύριο. Πιστεύουμε ότι ο Αστέρας θα ανταποκριθεί. Θα πούμε πολλά στη συνέχεια για την αναμέτρηση αυτή. Θα πούμε και για τα εισιτήρια που από σήμερα είναι στη διάθεση του κόσμου. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία το αυριανό παιχνίδι. Μην το ξεχνάτε, μην το περνάμε έτσι. Θα δούμε λοιπόν αναλυτικά τι γίνεται με τον Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε τι γίνεται με την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, που έχουμε και ανακοινώσεις για τις ακαδημίες, για τον Νίκο Κακαλέτρη που έφυγε και ποιος έρχεται στη θέση του για υπεύθυνος ακαδημιών, ο Τζούμπα, το ξέρετε αυτό, ο παίκτης ο παλαιότερα της Μαύρης Θύελλας, ο Αλβανός και διεθνής μάλιστα, θα αναλάβει τις ακαδημίες για την Καλαμάτα, που θα παίξει Καλαμάτα, τι εργασίες γίνονται, θα σε ενημερώσουμε για το τι λέει το ρεπορτάζ. Είχαμε και έχουμε τα αποτελέσματα των play-off και των play-out αναλυτικά, να σας τα πούμε και τη βαθμολογία, πάνω κάτω γνωρίζετε πολλά πράγματα. Το play-out είναι η διαδικασία και η αναφορά μας στον Αστέρα, όπου μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες θα δείτε τι μπορεί να γίνει μέχρι και το τέλος, γιατί υπάρχουν ακόμα 3 παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, με τα παιχνίδια όλα να ολοκληρώνονται την επόμενη Πέμπτη, όπου εκεί θα έχουμε την τελευταία αγωνιστική στις 21 Μαΐου. Είμαστε στις 11 Μάη και έχει ανάψει, έχει φουντώσει η μάχη της παραμονής. Λέγαμε για την Καλαμάτα και τη Μαύρη Θύελλα. Είχαμε την αυτοκτονία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, δεν τα είπαμε την
μετά την αναμέτρηση εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και την ήττα από τη Βαλένθια με το 89-86, είχαμε όμως ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα, μια ήττα για την ΑΕΚ στον τελικό του Champions League Basketball. Η ΑΕΚ ήταν πραγματικά απίστευτο αυτό που έγινε. Στην παράταση ιτήθηκε από την Ρήτα Βίλνιους με 92-86. Πραγματικά αυτό το περίμενε κανείς και η ΑΕΚ υπέστη μια πολύ άσχημη ήττα. Έτσι μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε. Δεν μειώνουμε την πορεία της ούτε τα υπόλοιπα, αλλά πραγματικά εκεί η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της. Στην ΓΑΜΑ Εθνική τώρα, που εχθές με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε τι γίνεται στα Μπαράζ Ανόδου και κυρίως το ντέρμπι που είχαμε στον Πύργο. Ο Πύργος υποδέχτηκε τη Ζάκυνθο. Είχαμε διακοπή στο παιχνίδι ενώ ήταν 1-1 για πτώση αντικειμένων και τραυματισμό ποδοσφαιριστή. Ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι και πλέον θα συνεχιστεί στις αίθουσες του αθλητικού δικαστή η υπόθεση για το ποιος θα πάρει τους βαθμούς, τι θα γίνει για τη διακοπή του αγώνα στον Πύργο και στο στάδιο του Πύργου μεταξύ της ομάδας του Πύργου και της Ζακύνθου για την ΓΑΜΑ Εθνική. Είχαμε στο άλλο μάτς την Πετρούπολη να κερδίζει τον Εθνικό που έχει απογοητεύσει ο Εθνικός. Ο Εθνικός δεν έχει βάλει γκολ ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι με 0 και με 0 βαθμούς, με 0 γκολ, συγγνώμη, δεν μπορείς να κερδίσει την κατηγορία, ό,τι και να κάνεις και όλες τις οπαλία να τα φέρεις τα παιχνίδια. Δεν έχει βάλει γκολ ο Εθνικός που ήταν το μεγάλο φαβορί για την άνοδο και φαίνεται ότι Πετρούπολη και Ζάκυνθο θα πω είναι μάλλον στην Super League 2 εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Θα δούμε και τα υπόλοιπα γιατί έπαιξαν και οι ομάδες στον Βόρειο Όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής με την Καλαμαριά αλλά και τον Πανθρακικό. Ο Πανθρακικός σφράγισε το εισιτήριο, είναι ήδη στη Super League 2. Η Καλαμαριά απομένει έτσι το μαθηματικό της επιβεβαίωσης για να βρεθεί και ο πόνος Καλαμαριάς στη Super League 2. Αυτά θα δούμε, θα αναλύσουμε μέχρι και τις 12 παρα 10. Η ώρα είναι 11 και 25 πρώτα λεπτά.

Να δούμε λίγο ακόμα πράγματα για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια, που μετά το τέλος του αγώνα και τον γκολ του Ζωάου Μάριο, τι στρώσιμο έκανε βέβαια εκεί στην φάση, και το γκολ που πετυχαίνει ο Ζωάου Μάριο ήταν έτσι τόσο συγκινητική στιγμή που πήγαν όλοι να πανηγυρίσουν, έπεσαν πάνω όλοι στον Ζωάου Μάριο, πανηγυρίστηκε πάρα πολύ έντονα το γκολ, γιατί είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, φαίνονταν ότι η ΑΕΚ δύσκολα τα πράγματα, αλλά ο Νίκολιτς Γιώργο Γαλανέ που κοροϊδεύαμε, ο Έλμερ πήρε το πρωτάθλημα, και ο Γιώβιτς έλεγα για το στρώσιμο στον παίκτη που σκόραρε, το Ζωάου Μάριο, έκανε ένα στρώσιμο με κεφαλιά και τον τράβαγε και ο αντίπαλος, έστρωσε την μπάλα για να βάλει τον γκολ ο Ζωάου Μάριο. Είναι αυτά τα γκολ και το στρώσιμο της μπάλας, δεν είναι εύκολα πράγματα, πρέπει να έχεις ποιότητα παίκτη, να έχεις πάρα πολλά, γι' αυτό πληρώνονται αυτοί οι παίκτες τόσο πολλά λεφτά, για να κάνουν τη λεπτομέρεια που λέμε, που την έκανε ο Γιώβιτς, έστωσε την μπάλα με το κεφάλι στον Ζωάου Μάριο, την έστειλε στα δίκτυα και έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Διαβάζω εδώ δάκρυα συγκίνηση Λιόπουλου και το φιλί στον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς αποθεώνεται από τα σερβικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλώσει εδώ και μανζουρλισμό στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κατάκτηση του τίτλου και εντός και εκτός Νέας Φιλαδέλφειας. Στους 300 είπε ότι δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ο Πενράις πανηγύρισε με καπνογόνο στα χέρια σε όμους οπαδών. Ο Ζήνη ήθελα να επανέλθω όταν η ΑΕΚ με χρειαζόταν περισσότερο. Ο Ζήνη που σκόραρε και βοήθησε πάρα πολύ η αλλαγή του στο να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Ζωάου Μάριο είπε ότι είναι κάτι τρελό το σημερινό. Αυτό το γκολ μπορεί να μείνει στην ιστορία. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική στιγμή, όπως σας είπα. Όλοι έτρεξαν επάνω του. Τα είχε χάσει και ο ίδιος, που έχει μεγάλη εμπειρία. Τεράστιος παίκτης. Εθνική Πορτογαλίας έχει παίξει. Ο Ριμπάλτα τώρα είναι ο άνθρωπος που αποθεώθηκε και αποθέωσε τον κόσμο για όλες τις κινήσεις που έκανε. Να δικαιώνεται και ο Ριμπάλτα, ο τεχνικός διευθυντής και ο άνθρωπος που έφτιαξε αυτή την ΑΕΚ και με τον προπονητή αλλά και με τους συγκεκριμένους παίκτες. Τα μπράβο είναι πολλά, τα συγχαρητήρια είναι πολλά και θέλουμε να βλέπουμε τέτοια πρωταθλήματα όπως τα τελευταία 5 χρόνια με suspense, τελευταίες αγωνιστικές, λίγο πριν το τέλος, να μην ξέρουμε τον πρωταθλητή από πολύ νωρίς όπως γίνονταν παλαιότερα, και νομίζω αυτό το έχει κερδίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο που είναι ανταγωνιστικό όσο αφορά το επίπεδό μας βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε Ισπανία ούτε Αγγλία.

χθες, που η ΑΕΚ δεν ήταν και πολύ καλή, άσχετα αν γύρισε το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός με τις πολλές απουσίες που είχε, όμως δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι η ΑΕΚ κατάφερε, το γύρισε το μάτς και πήρε το πρωτάθλημα. Στο άλλο παιχνίδι, στο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός 1-1 με την ΑΕΚ. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, με τον ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να είχε φάει τουλάχιστον 3 γκολ. Ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός. Ανέβασε έτσι την απόδοσή του ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο και του Τάισον. Ήρθε ένα γκολ από τον Κωνσταντέλια. Αυτά τα γκολ δεν τα βλέπεις εύκολα, γιατί πρέπει να σταθούμε εκεί. Αυτό το ακούμπημα με το τακουνάκι και την μπάλα στην απέναντι γωνία, εντάξει, αυτά πληρώνονται πολύ ακριβά. Και για όσους έχουν παίξει ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουν τι λέω. Για όσους δεν έχουν παίξει και το βλέπουν, εντάξει, σου αρέσει, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί τη δυσκολία του γκολ που βάζει ένας που δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο. Τι εννοώ, για να το καταλάβει και ο απλός κόσμος. Ήταν τόσο δυνατή η σέντρα του Μπάμπα από αριστερά, τόσο πολύ δυνατή, που θέλει ένα χάιδεμα ακούμπημα της μπάλας για να μην φύγει πολύ μακριά, out, ή να μην τη βρει καλά κτλ. Αυτό ακριβώς έκανε ο Κωνσταντέλιας. Χάιδεψε την μπάλα που, όπως μόνο αυτός μπορεί, την έστειλε στην γωνία την αριστερή του Τζολάκη χωρίς να μπορεί να αντιδράσει και έγινε το 1-1. Το 1-1 λοιπόν που έμεινε μέχρι το τέλος, έδωσε τον τίτλο στην ΑΕΚ και έτσι είχαμε πρωταθλητή από την τέταρτη αγωνιστική στη χθεσινή αναμέτρηση των play-off για την Super League 1. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο στούντιο που παράγεται η εκπομπή. Μας ακούτε ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας για τα play-off

0: και την πρώτη, έτσι, το πρώτο κομμάτι για το 1-4 τα είπαμε, 2-1 η ΑΕΚ του Παναθηναϊκού και πρωταθλήτρια, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση οι δύο ομάδες. Για τα play-off 5-8 τώρα, Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον τα παιχνίδια, και η συνέχεια τυπική για τις ομάδες που παίζουν για τα 5-8. Ενώ στα play-out τώρα, να δούμε τι γίνεται, με τη βαθμολογία να έχει διαμορφωθεί ως εξής, με τον Αστέρα Άκτορ να είναι πάνω από τη ζώνη και τις δύο τελευταίες θέσεις, να έχει 29 βαθμούς και να έχει από κάτω Πανσεραϊκό με 28 και ΑΕΛ Νόβιμπετ με 26. Έτσι λοιπόν ο Αστέρας, κερδίζοντας τα δύο επόμενα παιχνίδια που έχει, Τρίτη και Σάββατο, αύριο δηλαδή με τον Πανσεραϊκό και το Σάββατο με την Κηφισιά, και μαθηματικά θα είναι και την επόμενη σεζόν στη Super League 1, κάτι που πιστεύουμε όλοι θα το καταφέρει, και αρχής γενομένης από αύριο θα υποδεχθεί εδώ τον Πανσεραϊκό ο Αστέρας Άκτορ, που πρέπει στο αυριανό παιχνίδι να πάρει 3 βαθμούς και τίποτα άλλο. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο, καμία κουβέντα, κανείς δεν έχει στο μυαλό του κάτι άλλο. Μπορεί να είναι πίεση, μπορεί να έχει άγχος, μπορεί, αλλά το παιχνίδι αυτό το παίρνεις, το κερδίζεις και τελειώνεις το μεγάλο κομμάτι για την παραμονή σου. Αύριο λοιπόν θα έχουμε το μεγάλο μάτς εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με τον Αστέρα που κατάφερε και φύγει αλόβητος από το ΑΕΛ FC Arena και το μάτς με την ΑΕΛ Novibet με το 1-1. Πάλι όμως προηγήθηκε και δεν μπόρεσε να διαχειριστεί εκεί πάλι την κατάσταση. Η ΑΕΛ πίεσε αρκετά, πέτυχε γκολ και βέβαια έχει αυτό που λέμε, βάζει το γκολ, αλλά θα μπορούσε να το διαχειριστεί καλύτερα. Όμως η ουσία είναι ότι δεν ιτήθηκε, γιατί θα μπορούσε να έχει ιτηθεί. Βέβαια δεν έκανε τίποτα μεγάλες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ Νόβιμπετ, αλλά δεν έκανε και ο Αστέρας εκτός του σου του Μπαρτόλο, που εκεί θα μπορούσε να πάρει όλο το μάτς αν δεν απόκρουε ο Βενετικίδης εκεί το σουτ που είχε πολύ καλή πορεία προς την εστία. Θα μπορούσε να έχει γίνει και το 1-2 και να είχε ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Χρειαζόταν μόνο τη νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό για να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Έτσι κι αλλιώς πάλι κρατάει την τύχη στα χέρια του, το λέμε πάλι, το αναφέρουμε ξεκάθαρο. Ο Αστέρας επιστρέφει αύριο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και απέναντι στον Πανσεραϊκό δεν το συζητάμε ότι θα κερδίσει το μάτς αυτό, και έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής, έτσι κι αλλιώς, ο Αστέρας στην έδρα του, στα παιχνίδια που έχει παίξει για τα play out, έχει 3 νίκες σε ισάρτημα παιχνίδια. Ξαναλέω όμως ότι ο Πανσεραϊκός είναι η ομάδα που έχει μόνο εκτός έδρας νίκες. Έχει 3 νίκες εκτός έδρας ο Πανσεραϊκός, 3 νίκες εντός έδρας έχει ο Αστέρας. Άρα η ομάδα που έχει μόνο νίκες στην έδρα της υποδέχεται την ομάδα που έχει μόνο νίκες εκτός έδρας. Το ξαναλέω. Είναι περίεργο στατιστικό για play out αυτό, αλλά αυτό υπάρχει και αυτό αναφέρουμε. Ο Αστέρας λοιπόν πρέπει να κερδίσει τον Πανσεραϊκό αύριο, να κερδίσει και την Κηφισιά και τελείωσε. Το τελευταίο αγωνιστική θα πάει μια βόλτα έτσι στην Ετώλο Ακαρνανία να παίξει με τον Πανετολικό, να διασκεδάσουν έτσι το παιχνίδι και να γυρίσουν χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον με την παραμονή εξασφαλισμένη. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ με παίκτες. Θα δούμε με το Σιλά τι γίνεται, που είχε ένα πρόβλημα και έμεινε εκτός αποστολής. Εξάλλου δεν υπάρχει έτσι και πολύς χρόνος. Σήμερα θα γίνει έτσι μια χαλαρή προπόνηση, γιατί αύριο είναι το παιχνίδι. Σε 7 η ώρα όλα τα παιχνίδια των play out αύριο θα ξεκινήσουν. 7 η ώρα, ίδια ώρα έναρξης λοιπόν, και θα παίξουν εκτός από τον Αστέρα με τον Πανσεραϊκό στις 7 η ώρα αύριο Τρίτη. Τα άλλα παιχνίδια, τα άλλα δύο παιχνίδια που θα γίνουν είναι το Κηφισιά Ατρόμητος και το Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ. Το Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ βέβαια ενδιαφέρει περισσότερο από το Κηφισιά Ατρόμητος. Κηφισιά και Ατρόμητος έχουν παραμείνει στην κατηγορία. Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ, 7 η ώρα αύριο Τρίτη 12 Μαΐου, τα μεγάλα παιχνίδια για την παραμονή στην κατηγορία. Ο Μακέντα σκόραρε πάλι και έφτασε στα 7 τέρματα. Έχει 11 γκολ ο Μπαρτόλο. Οι δυο τους νομίζω πήραν μπρος και αυτό είναι που κρατάει και τον Αστέρα στην κατηγορία. Η καλή απόδοση στο σκοράρισμα, κυρίως για τον Μακέντα, βρίσκει τρόπο και βάζει γκολ, έστω και όπως τα βάζει. Η μπάλα πάει στα δίκτυα. Ο Μπαρτόλο είναι ο ηγέτης έτσι κι αλλιώς. με δύο παίκτες λοιπόν στην κορυφή της επίθεσης και τον Κετού που είναι πρώτος σε assist, έχει αυτή την τριάδα παικτών που τον έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τον Αστέρα Άκτορ, και βέβαια ήρθε ένα λάθος εκεί στην ισοφάριση, θα μπορούσε να το έχει αποφύγει αυτό το γκολ, γιατί η ΑΕΛ δεν έκανε κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία, έτσι να πεις πόπο, έφτανε μέχρι την περιοχή εύκολα, αλλά στην τελευταία φάση η ΑΕΛ δεν κατάφερε να τελειώσει μια προσπάθεια, και το γκολ που δέχτηκε από τον Πασά ήταν έτσι ένα σοβαρό λάθος που ήταν μια αδράνεια, θα έλεγα, που συνήθως δεν γίνεται στα παιχνίδια Super League 1, αλλά τέλος πάντων αυτό πέρασε και κοιτάμε το αυριανό. Πάμε να ακούσουμε Μαρία Ντάντουλη, τι είπαν και δύο προπονητές, αρχικά τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή του Αστέρα, μετά το τέλος της αναμέτρησης και το 1-1 με την ΑΕΛ Νόβιμπετ.
1: Βαθμός χρυσάφι, όπως το είπατε, αν πάρουμε σαν δεδομένο και το αποτέλεσμα του αγώνα που είναι πιο νωρίς από εμάς. Μας βγάζει από την επικίνδυνη ζώνη, όμως πρέπει να βάσουμε λίγο στροφές, γιατί το παιχνίδι που έρχεται, αν παρουσιαστούμε όπως σήμερα, θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε κατάματα αυτό το πράγμα, μην παραμυθιαστούμε ότι πήραμε ένα βαθμό και νομίσουμε ότι με τέτοια εμφάνιση θα μπορέσουμε να κερδίσουμε έναν τελικό που έρχεται πάλι την Τρίτη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα, παρόλο που ήταν 1-1 το σκορ, δεν ήταν καλή. Ο αντίπαλος είχε τον έλεγχο, είχε ευκαιρίες. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Στο δεύτερο ημίχρονο ισορροπήσαμε, μπορώ να πω, χωρίς να απειλήσουμε κανείς. Υπομονή και δουλειά. Είναι πολύ ευάλωτη για ομάδα και στοιχεία που έχουμε δείξει εμείς στα τελευταία παιχνίδια. Ήμασταν πολύ ευάλωτοι. Δεν πιέσαμε καλά. Πήραμε μέτρα ο αντίπαλος. Έφτανε εύκολα στην περιοχή μας. Ήταν στοιχεία που πρέπει να τα βελτιώσουμε πάρα πολύ. Τι έχω αλλάξει? Όπως έχω πολλές φορές, όλοι συνειδητοποίησαμε την κρισιμότητα της κατάστασης και βάλαμε λίγο παραπάνω ενέργεια, λίγο παραπάνω συγκέντρωση. Είδαμε όλα τα παιχνίδια ότι είναι σαν τελική και αυτό έχουμε καταφέρει, αλλά ξαναλέω το ότι έχουμε πάρει 12 βαθμούς τώρα, δεν πρέπει να μας ξεγελάσει.
0: Αυτά από τον Γιώργο Αντωνόπουλο που επέστησε την προσοχή για τη συνέχεια και για το πολύ κρίσιμο αυριανό παιχνίδι, και πρέπει όλοι να είναι όχι απλά σε εγρήγορση, να είναι στο 1000% αύριο σε οτιδήποτε εμπλέκεται οποιοδήποτε με το αυριανό παιχνίδι, παίκτης, προπονητής, συνεργάτες, βοηθοί, όλοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι στο 1000% για να καταφέρει ο Αστέρας να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι απέναντι στον Πανσεραϊκό, που είναι λαβωμένος, που έχει προβλήματα, που έχει μικρό ρόστερ, αλλά όλα αυτά όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να εξελιχθεί, γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Να ακούσουμε και τον βοηθό του Φέστα, του Ιταλού προπονητή που ήταν τιμωρημένος, τον Ανδρέα Λαβδαριά, τι είπε για το παιχνίδι μετά το τέλος και το 1-1.
2: Ότι δεν αρχίσαμε καλά το παιχνίδι, μπήκε ένα γκολ το οποίο μας χάλασε λίγο την ψυχολογία, μπορώ να πω, αλλά αλλάζοντας το σχηματισμό μετά μπήκαμε πιο δυνατά στο παιχνίδι. Νομίζω ότι δικαιούμαστε να το κερδίσουμε, δεν το κερδίσαμε, αλλά έχουμε μείνει ζωντανοί ακόμη και έχω την πίστη και τις ελπίδες ότι θα πάρουμε τα τρία παιχνίδια τα επόμενα. Είναι πολύ ήδη, θα προσπαθήσουμε στο επόμενο, την Τρίτη, στον Πανετολικό, να κερδίσουμε. Όλα θα κριθούν εκεί, πιστεύω, στο επόμενο παιχνίδι.
0: Ο Ανδρέας Λαβδαριάς είπε ότι πιστεύουν θα πάρουν και τα τρία παιχνίδια. Μόνο έτσι μπορεί να σωθεί η ΑΕΛ. Και όχι ότι θα σωθεί 100% αν γίνει αυτό, αλλά για να σωθεί η ΑΕΛ πρέπει να κερδίσει και τα τρία παιχνίδια που έχει τα υπόλοιπα. Πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσει κανένα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει κάνει νίκη ακόμα η ΑΕΛ. Θα κάνει τρεις στα τελευταία παιχνίδια. Αυτό είναι αδύνατο ως ακατόρθωτο, αλλά θα δούμε αν τα καταφέρει.

Με την Super League 1 και για τα του Αστέρα που αύριο να ολοκληρώσουμε λέγοντας για τα εισιτήρια που από σήμερα είναι στη διάθεση του κόσμου, τα εισιτήρια για το πολύ μεγάλο σημαντικό παιχνίδι αύριο Τρίτη, ξαναλέω μην το ξεχνάει κάποιος γιατί λόγω ότι είναι Τρίτη κάποιοι μπορεί να μπερδεύονται, αύριο Τρίτη είναι το παιχνίδι του Αστέρα με τον Πανσεραϊκό, τα play out συνεχίζονται αύριο Τρίτη 12 Μαΐου 7 η ώρα ταυτόχρονα όλα τα παιχνίδια. Ο Αστέρας λοιπόν που θα υποδεχθεί τον Πανσεραϊκό, από σήμερα μπορεί κάποιος να προμηθεύεται το εισιτήριό του στην μπουτίκ του Αστέρα ώρες καταστημάτων την ημέρα του αγώνα, αφού δεν θα το πάρει κάποιος από την μπουτίκ μπορεί μέχρι και την έναρξη αναμέτρηση από τις 5 η ώρα, γιατί 7 ξεκινάει το παιχνίδι, να το προμηθευτεί στα εκδοτήρια του γηπέδου, άρα ή από τα εκδοτήρια ή από την μπουτίκ της ομάδας μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το εισιτήριό του και πρέπει να είναι δυναμική η παρουσία και η βοήθεια που θα δώσει ο κόσμος στο αυριανό μεγάλο μάτς Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης 7 η ώρα το βράδυ.

Πάμε τώρα στη γειτονική μας Καλαμάτα να δούμε τα της Μαύρης Θύελλας, που είναι τα θέματα ανοιχτά όλα, και για το γήπεδο και για τους παίκτες που θα μείνουν, που θα φύγουν, που θα έρθουν. Είναι πολλά τα ζητήματα, αλλά και το θέμα με την στελέχωση του προπονητικού επιτελείου. Είχαμε τις ανακοινώσεις για τον προπονητή, για τον τεχνικό, όχι τεχνικό, τον team manager, που είναι ο Ντανιέλ Μπατίστα. Τώρα πλέον περιμένουμε, αφού επιβεβαιώθηκε και για τον Νίκο Κακαλέτρη, τον διευθυντή της Ακαδημίας και προπονητή στην ΚΑΠΑ 19, ο Νίκος Κακαλέτρης, που αποτελεί παρελθόν μετά και από ανακοίνωση δική του που ευχαριστεί τη Μαύρη Θύελλα, και τη θέση του θα πάρει ο Αριέλ Τζούμπα. Ο Τζούμπα λοιπόν, που είναι ο Άριαν Τζούμπα, ένας παίκτης παλαιός της Μαύρης Θύελλας, που θα έρθει για να αναλάβει τις Ακαδημίες της Καλαμάτας στα τμήματα υποδομής σαν νέος διευθυντής. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλαγή και εκεί, και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα υπάρξει όσο αφορά το έμψυχο δυναμικό στις προσθήκες. Ναι.

Τα πολλά όμως για την Καλαμάτα, για τα γηπεδικό, για τις μεταγραφές, για τις αποδεσμεύσεις, για τις ανανεώσεις, για τη στελέχωση όλου του team εκεί, είτε ακαδημίες είτε της πρώτης ομάδας, και περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε πού θα παίξει πρώτα απ' όλα Καλαμάτα, και εδώ η Τρίπολη είναι υποψήφια, και η Αθήνα με το γήπεδο του Ιωνικού στη Νίκαια, και από ό,τι είπε και ο Δήμαρχος, οι εργασίες όταν ξεκινήσουν θα έχουμε 3 μήνες που θα χρειαστούν για να ολοκληρωθούν, όταν ξεκινήσουν όμως, έτσι. Αυτό που γράφτηκε για β' έδρα, ότι έχει δηλωθεί το γήπεδο του Άρη, το Κλεάνης Βικελίδης, δεν ξέρουμε αν ισχύει, αλλά και να ισχύει δεν λέει και τίποτα, όλες οι ομάδες δηλώνουν δεύτερη έδρα. Και βέβαια ποια είναι η πρώτη το θέμα, ο Αντωνόπουλος, ο Θοδωρής Αντωνόπουλος έχει ανακοινωθεί σαν συνεργάτης του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, 4 μήνες, όχι 3, συγγνώμη, είπε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ότι από την έναρξη των εργασιών μετά την ολοκλήρωση στις μελέτες, η έκτακτη Δημοτική Επιτροπή για την απόφαση που πρέπει να πάρει και να ξεκινήσουν οι εργασίες, περιμένει την απάντηση από το Υπουργείο πλέον ο Δήμος Καλαμάτας, θα χρειαστούν 4 μήνες, έχει πει ο Δήμαρχος Καλαμάτας, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, για να είναι τα πάντα έτοιμα. Τώρα έχουμε τέλος Μαΐου, πες, να ξεκινήσουν οι εργασίες, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης. Τέλος Σεπτέμβρη δηλαδή, αρχές Οκτώβρη. Καλά το είχε πει νομίζω και από την αρχή ο Δήμαρχος, ότι Οκτώβρη αν μπορεί να μπει στο γήπεδο της Καλαμάτα θα είναι επιτυχία. Προς τα εκεί πάει η κατάσταση, έγινε επανάληψη σε αυτά που είχε πει και τώρα ο Δήμαρχος, και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν αυτές τις διαδικασίες. Διαβάζουμε πολλά ονόματα παικτών, συνεργατών που μπορεί να πλαισιώσουν τη διοίκηση της ομάδας, πολλά και διάφορα. Εμείς όμως δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σας το ξαναλέω, να αναφέρουμε πιθανές έτσι μετακομίσεις παικτών, παραγόντων, ανθρώπων που είναι στο ποδόσφαιρο στην πλευρά της Καλαμάτας και στην ΠΑΕ. Αν δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό και επιβεβαιωμένο 1000% από εμάς, και όχι διαβάζοντας το κάπου να το μεταφέρουμε και σε εσάς, δεν πρόκειται να ακούσετε από εμάς κάτι τέτοιο. Σας έχω πει ότι έχουμε μια εμπειρία λόγω των χρόνων που είναι ο Αστέρας Άκτορ εδώ στη Super League 1, και έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διαβάσει και έχουμε μάθει και εμείς από το ρεπορτάζ πώς γίνονται μεταγραφές, πώς γίνονται συμφωνίες, και θα είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτά που θα σας μεταφέρουμε, για να μην ακούτε και μαθαίνετε πράγματα που δεν ισχύουν. Μπορεί κάποια από αυτά που θα πούμε και να πούμε 100 πράγματα, τα 10 να ισχύουν, εντάξει, αλλά δεν θα πούμε 100 για να ισχύουν τα 10. Εμείς θέλουμε να σας λέμε πράγματα που είναι χειροπιαστά και επιβεβαιωμένα εδώ στην εκπομπή τη δική μας.

είμαστε στη Μεσσηνία, να πούμε ότι πρωταθλητής είναι ο Τέλος Άγρας και είναι η Φιέστα για την ομάδα της Μεσσηνίας εκεί στους Γαργαλιάνους. Αποθεώθηκαν οι πρωταθλητές στην πλατεία της πόλης γιορτάζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος και άνοδος στη Γάμα Εθνική. Ο Τέλος Άγρας θα παίζει λοιπόν στην Γάμα Εθνική μετά από πολλά χρόνια. Έχει ξαναπαίξει μετά από 18-20 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως οι πανηγυρισμοί έγιναν χθες στην πλατεία των Γαργαλιάνων. Φιλαθλοί επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στους πρωταθλητές, για τους παίκτες, το τεχνικό team, και όλοι μαζί έγιναν ένα για χειροκροτήματα και πολλούς πανηγυρισμούς. Η εξασφάλιση λοιπόν της ανόδου στη Γάμα Εθνική είναι μια δικαίωση για τον Τέλο Άγρα, και μαζί με τον Μιλτιάδη εκεί από την κοντινή περιοχή θα παίζουν στην Γάμα Εθνική και θα έχουμε έτσι δύο ομάδες από την ίδια περιοχή που θα είναι στη Γάμα Εθνική για τη Μεσσηνία.

Μετά από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, Μαύρη Θύελλα και ό,τι άλλο συνέβη εκεί με τον Τέλο Άγρα να είναι στην Γάμα Εθνική, όπως είπαμε, πρωταθλητής στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας και τη νέα σεζόν θα παίξει στην Γάμα Εθνική. Αφού λέμε για Γάμα Εθνική, να δούμε τι έγινε στα μπαράζ ανόδου της Γάμα Εθνικής, που είχαμε παρατράγουδα. Και όχι απλά παρατράγουδα, είχαμε πολύ σοβαρό επεισόδιο στο δημοτικό στάδιο του πύργου, στο Μαρακανά, έτσι όπως το έχουν ονομάσει οι φίλοι της ομάδας. Εκεί είχαμε την Ζάκυνθο να ισοφαρίζει προς το τέλος τον πύργο που είχε προηγηθεί με 1-0 στη διαδικασία του αγώνα για τα μπαράζ ανόδου. Ισοφάρισε, αμφισβητήθηκε το πέναλτι που δόθηκε και ισοφάρισε η Ζάκυνθος. Στον πανηγυρισμό όμως ο Μπαστακός, ένας παίκτης από τη Μεσσηνία που παίζει στην Ζάκυνθο, εκεί πήγε κοντά στην τελική γραμμή, έπεσε ένα μπουκάλι, τον βρήκε στο κεφάλι, τραυματίστηκε, έγινε διακοπή του αγώνα από τον διαιτητή και πλέον θα συνεχιστεί στις δικαστικές αίθουσες στον αθλητικό δικαστή η υπόθεση για το τι μέλη γενέστε για την αναμέτρηση. Η Πετρούπολη στο άλλο παιχνίδι κέρδισε με 1-0 τον Εθνικό και σχεδόν εξασφάλισε την άνοδό της στις Super League 2 η ομάδα του Άρη Πετρούπολης, και μάλλον η επόμενη ομάδα που θα την ακολουθήσει θα είναι η Ζάκυνθος, αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι όπως θέλουν οι άνθρωποι της Ζακύνθου και δούμε τι τιμωρία θα υπάρξει. Τεράστιο βήμα ανόδου πάντως από τον Άρη Πετρούπολης στο 1-0 με τον Εθνικό. Ο Εθνικός που απογοήτευσε στα άλλα παιχνίδια τώρα που έγιναν για την άνοδο στην Super League 2. Ο Πανθρακικός κέρδισε, βέβαια δυσκολεύτηκε, αλλά κέρδισε ο Πανθρακικός ένα παιχνίδι που στην αρχή έγινε 1-1, αλλά στο τέλος με 5 γκολ φιλοδόρησε την Ελασσόνα, Πανθρακικός Ελασσόνα 5-1. Ένα σκορ άνετο όπως δείχνει, δεν ήταν όμως άνετο. Στο τέλος μπήκαν τα γκολ. Ο Πανθρακικός Ελασσόνα 5-1 και ο Πανθρακικός ήδη βρίσκεται στη Super League 2. Μαθηματική βεβαίωση Ελιοπόνου Καλαμαριάς που επικράτησε δύσκολα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου με 3-2. Και από ό,τι βλέπω και η Καλαμαριά θέλει ένα βαθμό για να σφραγίσει και μαθηματικά την άνοδό της στη Super League 2. Αυτά και για τη Γάμα Εθνική, αυτά και για σήμερα, αφού είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 12. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Δευτέρα 11 Μαΐου, ραντεβού αύριο 12 Μαΐου εδώ με το μεγάλο παιχνίδι βέβαια του Αστέρα με τον Πανσεραϊκό στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης, που θα γίνει 7 η ώρα το βράδυ αύριο Τρίτη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους και καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεοδωρής Βασιλακόπουλος. Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων αποφάσισε ότι όλοι οι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο πρέπει να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, πρόσθεσε, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς, χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια, νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Μια Γαλλίδα επιβάτης εμφάνισε συμπτώματα της νόσου κατά τον επαναπατρισμό της στη Γαλλία και βρέθηκε θετική στον ιό. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν στις Βρυξέλλες δίνει και προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του. Όπως έκανε γνωστό, θα τους ενημερώσει για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν. Στη στήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο Earth News. Ανέδειξε το ζήτημα των ελλείψεων και της πίεσης που δέχεται το νοσηλευτικό προσωπικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διαχρονική πρόκληση όχι μόνο για το ελληνικό σύστημα υγείας, αλλά και για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Θεμιστοκλέους έκανε γνωστό ότι με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό με στόχο να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκροβρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι νότιοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί λοιπόν θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού Άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Να πούμε πως οι έρευνες, από όσο έχουμε μάθει την τελευταία στιγμή, σταματούν. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Παύλος Αρόγλου, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Οι έρευνες για δεύτερη ημέρα από την δεύτερη ΕΜΑΚ και από την ελληνική αστυνομία ξεκίνησαν το νωρίς το πρωί εδώ στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό του 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε εδώ στα νερά του ποταμού από τους δύο άντρες που συνελήφθησαν, έναν 44χρονο και έναν 43χρονο, οι οποίοι φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα και νωρίτερα οδηγήθηκαν και στις εισαγγελικές αρχές. Οι έρευνες σήμερα έγιναν με φουσκωτό σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο δεν απέδωσαν καρπούς. Χθες πραγματοποιήθηκε μάλιστα και κατάδυση, δεν βρέθηκε τίποτα. Πιθανολογείται ότι το ισορρός του 54χρονου παρασύρθηκε από τα ρεύματα του ποταμού, το πολύ πιθανό να έχει οδηγηθεί προς την θαλάσσια περιοχή. Οπότε σταμάτησαν πριν από λίγο οι έρευνες και αν θα συνεχιστούν, σύμφωνα με πληροφορίες, αν θα συνεχιστούν, θα συνεχιστούν ύστερα από υπόδειξη της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγο, η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης άσκησε σε βάρος του σε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον έναν, άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία στο δεύτερο, παράνομη οπλοφορία και οπλοκρισία, χρήση πλαστού εγγράφου γιατί είχαν τοποθετήσει πλαστή πινακίδα στο αυτοκίνητο, αλλά και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση. Και οι δύο παραπέμφθηκαν πριν από λίγο στην 7η τακτική ανακρίτρια και περιμένουμε να πάρουν προθεσμία για τις επόμενες μέρες προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Και οι δύο έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές. Μάλιστα, ο 43χρονος έχει αποφυλακιστεί πριν 1,5 μήνα και με όρους, καθώς εξέτειε ποινή κάθερξης 7 ετών και κάποιων μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο 54χρονος δεν είχε απασχολήσει το θύμα, δηλαδή δεν είχε απασχολήσει τις διοκτικές αρχές για κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Καθώς στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων δικάζεται σήμερα ο ογκολόγος, ο οποίος εξαπάτησε καρκινοπαθείς υποσχόμενους θεραπείες με δήθεν φυσικά καινούργια φάρμακα.
2: Και θεραπείες και εισαγωγές δήθεν καινούργιων φαρμάκων και γρηγορώσιμα για να προχωρήσουν οι εξετάσεις. Κατηγορείται ότι εισέπραξε από 27 ασθενείς στο διάστημα 2017-2022 στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, το οποίο και τελικά τον απέλυσε ο 52χρονος. Δικάζεται αυτή την ώρα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2022 ύστερα από την καταγγελία ενός καρκινοπαθή και σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπρατε από 300 έως και 45.000 ευρώ προκειμένου και εξαπατώντας τους ασθενείς τους και δίνοντάς τους ελπίδες, αρπάζοντας τους όσα χρήματα μπορεί. Πριν από λίγο απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη, υποστήριξε ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του τζόγου, στον οποίο ισχυρίστηκε ότι τον οδήγησε η ασθένεια από το Πάρκινσον, από την οποία πάσχει εδώ και κάποια χρόνια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε εμείς μέχρι την περιοχή της Ξάνθης, όπου δυστυχώς εντοπίστηκε εκεί νεκρό νεογέννητο βρέφος σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό στην Ξάνθη. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Δίκη. Νωρίς το πρωί σήμερα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα το οποίο ενημέρωνε ότι σε εγκαταλελειμμένο σπίτι βρισκόταν ένα νεκρό μωρό, ένα νεκρό βρέφος. Άμεσα οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ξεκίνησαν τις έρευνες και τις αναζητήσεις, έσπευσαν στο σημείο όπου πράγματι διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός νεκρού μωρού. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το νεκρό βρέφος. Σε πολύ λίγες ώρες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την μητέρα του παιδιού, μια 33χρονη, της βάρος της οποίας σχημάτισαν δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Την συνέλαβαν λόγω προβλημάτων όμως που είχε η γυναίκα από τη γέννα, η οποία προφανώς έλαβε χώρα σε ιδιωτικό της χώρο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενη. Τώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από τον οικογενειακό της περίγυρο, προκειμένου σε συνδυασμό με την νεκροψία, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας και νεκροδομής στο βρέφος, η οποία θα διενεργηθεί αύριο, να καταλήξουν στα ακριβή αίτια, στις ακριβείς συνθήκες αυτής της δραματικής υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη με τον 30χρονο σύζυγό της, σε βάρος του οποίου έχει βέβαια ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, να απολογείται αύριο. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία φυσικά έχει κάνει εντύπωση, έχει προκαλέσει εντύπωση. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Γιώργο.
4: Δίκη, να ξεκινήσω με την κατάσταση της υγείας της κοπέλας, 28 ετών είναι. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, μας είπε ότι είναι σταθερή η κατάστασή της, σοβαρή, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία για την υγεία της. Ήδη έχει αποκτήσει επαφή με το περιβάλλον και εκείνο που περιμένουν οι γιατροί με την ανάλογη αγωγή είναι να μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθει πλήρως η συνείδησή της, κάτι που θα βοηθήσει βεβαίως και την διαλεύκανση της υπόθεσης, για το πώς δηλαδή ακριβώς συνέβη ότι συνέβη. Διότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν έγινε το περιστατικό, ο σύζυγος υποστήριξε, 30 ετών ο σύζυγος, υποστήριξε ότι όπως οδηγούσε, άνοιξε έφνηση πόρτα του συνοδηγού και βρέθηκε η γυναίκα στο δρόμο, η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η άποψή του. Βεβαίως οι αστυνομικοί που πήγαν επί τόπου διαπίστωσαν ίχνη αίματος τόσο στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του οδηγού όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τύπου κλούβα, ενώ είχε αποκολληθεί και ο προφυλακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν προσήχθη και του απαγγέλθηκε και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα τρία μικρά παιδιά του ζευγαριού, αλλά επειδή είναι πολύ μικρής ηλικίας, το μεγαλύτερο είναι 6 ετών, δεν μπορούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Είναι κρίσιμο λοιπόν η γυναίκα να συνέλθει πλήρως και να δώσει την δική της κατάθεση. Κάποια στιγμή ψέλησε ότι τη χτύπησε αυτοκίνητο, χωρίς να προσδιορίσει όμως αν ήταν το αυτοκίνητο του σύζυγου της ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
4: Αύριο λοιπόν ο 30χρονος θα οδηγηθεί στον ανακριτή και ως εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν ό,τι στοιχείο μπορούν για να πέσει φως πραγματικά στην υπόθεση. Για την ώρα ο άνθρωπος αυτός, ο σύζυγός της, οδηγείται ακριβώς όπως είπες, Βίκη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
0: Της απόπειρας ανθρωποκτονίας,
4: έτσι,
0: ναι.
4: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Καθώς σε στρατιωτική εγκατάσταση στον Σκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο βρέθηκε τυχαία από δύο ψαράδες ανοιχτά της Λευκάδας. Εξετάζεται από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι και θα δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν από τον εντοπισμό του. Και ο Νίκος Λαδιανός είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες διαστάσεις πραγματικά έχει πάρει το ζήτημα της ανέβρεσης του μη επανδρωμένου σκάφους. Το σκάφος και οι τεχνολογίες που φέρει, ουκρανικής κατασκευής σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών του Υπουργείου Άμυνας και μαζί όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Υπουργού Άμυνας, Δίκη, προχθές στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει, είπε ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, γνωρίζουμε ακριβώς που ήταν αρκετές δεκάδες κιλά σε βάρος η εκρηκτική ύλη που περιείχε. Και να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως όλα τα σενάρια εξετάζονται, ακόμη και της πρόβλεψης της κατάστασης που προέκυψε. Και ας το κρατήσουμε αυτό. Προσερχόμενο σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο θέμα και είπε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί, εξαρθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Να πούμε τέλος, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως αιχμηρές για το θέμα είναι οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης όλο το τελευταίο διήμερο. Βίκη.
0: Μάλιστα, πάντως να πούμε ότι δεν έχουν προβεί στην καταστροφή του, υπάρχει κίνδυνος. Απλά ελέγχεται, φαντάζομαι, η κατασκευή του, το ολοκτήριο.
5: Όπως είχαμε πει την Παρασκευή, και στις ανταποκρίσεις μας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, ενώ υπήρχε ένας σχεδιασμός, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν βιαστικός αυτός, αρχικά να καταστραφεί εξ ολοκλήρου, εν τέλει επανασχεδιάστηκε η υπόθεση, καταστράφηκαν τα εκρηκτικά, όπως είπα, αρκετά μεγάλη ποσότητα, πολύ μεγάλη μάλλον ποσότητα εκρηκτικών, και στη συνέχεια φυσικά διατηρήθηκε η άτρακτος, για την οποία, όπως είπες και εσύ στην αρχική σου αναφορά, βρίσκεται σε χώρο που ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυνας και από ειδικούς του Υπουργείου Άμυνας, για να στοιχειοθετηθούν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Τώρα για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Ναύαρχος Εναποστρατεία, Νίκος Σπανός. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
6: Τέτοιο περιστατικό, όπως ακριβώς το αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες και το ελέγχουμε, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν το είχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν θαλάσσια ντρόουν, γιατί εν αέρια ντρόουν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν, τα οποία οπωσδήποτε έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά θαλάσσιο ντρόουν, στρατιωτικό, τέτοιου μεγέθους, προηγμένης τεχνολογίας, 5,5 μέτρα, με πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο, με φουλ εκρηκτικά μέσα, το οποίο βρέθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ακριβώς δίπλα στη Λευκάδα, σε ένα νησί καθαρά τουριστικό, όπου, όπως ξέρετε, λίγο πιο πάνω φιλοξενεί και ένα μεγιστάνα Ρώσο. Πρώτη φορά πραγματικά μας έχει συμβεί και αυτό είναι που έχει κάνει έτσι και τις αρχές πλέον να κοιτάνε πολύ πιο σοβαρά την κατάσταση. Γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο βρέθηκε στο χώρο μας και πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε ελληνικές θάλασσες, ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί ενδέχεται, είναι μια δική μου εκτίμηση, ενδέχεται να είναι μια τακτική, όπως λέω εγώ, μια ευρύτερη επιχειρησιακή πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν στόχους. Και ας μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή, λίγο πιο κάτω, υπάρχουν διερχόμενα πλοία, υπάρχουν πλοία δηλαδή δεξαμενόπλοια του σκιώδου στόλου, του ρώσικου στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τρία περιστατικά, 24, 25 και 26, και ειδικότερα το τελευταίο περιστατικό το 26, με ένα πλοίο το οποίο πλήγει ρωσικών συμφερόντων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, πιο κοντά δηλαδή προς τη Μάλτα. Για το συγκεκριμένο, δεν είναι ένα απλό μη επανδρωμένο σκάφος στρατιωτικό. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό, να το πούμε πολύ απλά, που έχει μέσα φορτίο σε 4 δοχεία με πισωκροτητές 300 κιλά φορτίο, έχει αυτονομία 450 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μιλάμε πλέον για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής στη θάλασσα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναμένεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τα 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ σε Βόρεια Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Έχει γίνει εχνή η χνηλάτιση των επαφών τους και έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Πάτρας, οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, της Μανολάδας και της Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Όπως ενημέρωσε την ΕΡΤ, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, ήδη έχει γίνει χνηλάτιση των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Μέσα από την χνηλάτιση, μας είπε, που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε βρει ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εργατών γης από τον ΕΠΑΛ που εργάζονταν στην περιοχή και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ επιχειρούμε τον έλεγχο όλων ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος. Η κυρία Μαστοράκου δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο και του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόληψη, επισήμανε ότι η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται. Επομένως, όπως είπε, απαιτείται προσοχή στο συγχωρισμό, σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, να σου πω κλείνοντας, ότι το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, με ανακοίνωση που εξέδωσε, καταγγέλει τις άφλιες συνθήκες και τις απάνθρωπες, όπως λέει, διαβίωση των μεταναστών εργατών υγείας και συσκευαστηρίων. Και ζητά, μεταξύ των άλλων, να εμβολιαστούν όλοι με τα απαραίτητα εμβόλια. Όπως σου είπα, αναμένεται το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκεται στην Πάτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σήμερα εκδικάζεται από το Μονεμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η υπόθεση των 13 αγροτοκτηνοτρόφων για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου, με συναδέλφους τους να πραγματοποιούν συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το δικαστικό μέγαρο. Να πάμε στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, έχει ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης?
8: Ναι, Βίκυ, τελικά ανεβλήθη η εκδίκαση της υπόθεσης των 13 αγροτοκτηνοτρόφων που συμμετείχαν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου και κατηγορούνται για παρακόλληση κοινωνίας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ως συγκέντρωση συμπαράστασης στην αδελφή τους με τρακτέρ, αφού πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβάλλουν τα αιτήματα για το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, για περικοπές ενισχύσεις, ενώ όπως οι ίδιοι αναφέρουν, οι πολιτικές που υπάρχουν τους οδηγούν μακριά από τη γη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση οι Βίκοι αναφέρουν πως ο αγώνας δεν αποτελεί έγκλημα για την επιβίωσή τους. Στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων βρέθηκαν μεταξύ άλλων το νομαρχιακό τμήμα της Αντιδή, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, αλλά καθώς και πλήθος πολιτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με δράση στην Αττική και τη Δυτική Σάμμο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την Ερθβορείου Αιγαίου στη Σάμμο θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ήταν ένα σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που κατάφερε η ελληνική αστυνομία ύστερα από πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Σάμμου και εξαρθώθηκε, όπως είπε, σε αυτό το εγκληματικό δίκτυο που αποτελούνταν από δύο οργανώσεις σε δράση κυρίως στην Δυτική Σάμμο. Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας αστυνομικών επιχειρήσεων είχαμε αρχικά την σύλληψη 7 ατόμων και στη συνέχεια 13. Τέσσερις ήρθαν από την Αθήνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικής εγκληματικότητας, στην όπια δηλαδή, του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης Σάμμου, καθώς και στελέχη των τμήματων δίωξης και εξυγχνίασης εγκλημάτων Μοσχάτου, Ταύρου και Καλλιθέας Αττικής. Να πω τώρα ότι σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσει στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βρήκαν 365 γραμμάρια κοκαίνης, 43 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 19.880 ευρώ ηλεκτρονικές συγκαριές ακριβίας, 6 θρηματοποιητές, δολάρια, 10 οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά. Τώρα να πω ότι παράλληλα στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν ακόμη 8 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βίκυ, mm-hmm. ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και είναι ενάντια στο κύκλωμα των ναρκωτικών ουσιών, τη διακίνηση των ναρκωτικών mm-hmm. ουσιών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοέγκληματος για την υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο της μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Broken Chain, στην οποία εμπλέκεται και 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας από την Καλαμάτα. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση σύμφωνα με πηγές της ελληνικής αστυνομίας και η επιχείρηση Broken Chain, η σπασμένη αλυσίδα, mm-hmm. πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου έπειτα από πολύμινη ψηφιακή έρευνα και αξιοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών από στελέχη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος που εντόπισαν χρήστες να φέρονται να διακινούν και να ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Συνολικά συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 57χρονος στην Καλαμάτα και ένας 56χρονος στην Κέρκυρα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμα ατόμων σε Κέρκυρα και περιοχές της Αττικής. Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ενηλίκων μέσω διαδικτύου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ερχόμενο 57χρονος από την Καλαμάτα να μην περιοριζόταν μόνο στην κατοχή και στον διαμοιρασμό παράνομου υλικού, αλλά να προχωρούσε και σε παράνομες βιντεοσκοπήσεις προσωπικών στιγμών ανυποψίας των πολιτών. Μάλιστα, κατά το παρελθόν φέρεται να έχει προγραμματίσει και στοχευμένες καταγραφές, ενώ τα στελέχη της δίωξης χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σκληρό το υλικό που εντοπίστηκε στην κατοχή του. Κατά την αστυνομική έρευνα, τώρα στην οικία του 57χρονου κατασχέθηκαν 6 σκληροί δίσκοι με ψηφιακό υλικό, οι οποίοι έχουν ήδη αποσταθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για πλήρη εργαστιακή εξέταση και ανάλυση. Παράλληλα, τώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, τόσο σε επίπεδο διακίνησης όσο και ανταλλαγής και του παράνομου υλικού, ενώ ερευνάται, Βίκυ, αν προκύπτουν και στοιχεία που να συνδέουν τον 57χρονο με ένα ευρύτερο ακύκλωμα. Στο σύνολο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Οι δύο συλληφθέντες τώρα οδηγήθηκαν σε αρμόδια εγκληματική αρχή και παραπέφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας ο 57χρονος που συνελήφθη στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, που όπως είπαμε μαζί με τον 56χρονο από την Κέρκυρα αντιμετωπίζουν mm-hmm. κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για παράνομη διακίνηση και καταγραφή πορνογραφίας ναι. ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου στις 26 Ιανουαρίου του 2026 σημειώθηκε φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας να χάσουν τη ζωή τους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων και θα μας ενημερώσει, έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
11: Επίσης, Βίκυ, σε εσένα και στους ακροατές, έτσι είναι σε εξέλιξη η απολογία του Διευθυντή του Εργοστασίου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 27 Απριλίου, όταν απολογήθηκε ο Διευθυντής Παραγωγής, για τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι η απόφαση ομόφωνη από τον ακριτή και τον εισαγγελέα ήταν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς πόρους και την εμφάνιση δηλαδή μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και καταβάλλοντας 30.000 ευρώ ως κρεματική εγγύηση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα με την ολοκλήρωση της απολογίας. Το ίδιο αναμένουν και οι συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ και αναμένουν την απόφαση του δικαστηρίου. Να θυμίσουμε βέβαια, Βίκυ, mm-hmm. ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι η άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση τραυματισμού από κατά συρροή των θυμάτων. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο Διευθυντής του Εργοστασίου. Ωστόσο όμως αυτό που θέλω να μάθουν και mm-hmm. οι αρχές για να ολοκληρωθεί, θα έλεγα έτσι, η δικογραφία, όλη η δικογραφία, είναι με την κατάθεση και τη σημερινή αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν ενδεχομένως στη συνέχεια από εργαζόμενους, είναι να μάθουν αν τελικά αυτό που έχει καταγγελθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας, ότι υπήρχε διαρροή και όλη η κατάσταση μετά το πόρισμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ναι. Όλα αυτά θα συμπεριφθούν στη δικογραφία. Mm-hmm. Και η απόφαση βέβαια των δικαστών τι θα γίνει, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ή θα αφαιθεί ελεύθερος. Να θυμίσω ότι ο διοκτήτης του εργοστασίου έχει προφυλακιστεί από τις 16 Φεβρουαρίου. Είχε κάνει αίτημα αποφυλάκησης, δεν έγινε δεκτό, απορρίφθηκε. Mm-hmm. Ωστόσο όμως έχει καταθέσει αίτημα σε δεύτερο βαθμό. Δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία συζήτησης, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, mm-hmm. για να δούμε αν θα κάνει δεκτό το αίτημά του και στη συνέχεια έτσι, να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αφαιθεί ελεύθερος ή θα συνεχίσει να είναι προφυλακισμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες έξω από την Καστοριά στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τα διόδια της Ιεροπηγής. Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά τριμελής οικογένεια η οποία επέβαινε στο όχημα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας δώσει τα νεότερα από την υγεία της οικογένειας. Μάριε.
12: Καλό μεσημέρι, βγήκε κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, όπου σημειώθηκε αυτό το τροχαίο ατύχημα χθες, όπως είπες και εσύ, mm-hmm. κοντά στα διόδια της Ιεροπηγής έξω από την Καστοριά, με ένα γιο ταχύτητας, το οποίο επέβαινε η τριμελής οικογένεια από την Αλβανία, πατέρας, μητέρα και παιδί. Το όχημα είχε μόλις εισέλθει στην ελληνική επικράτεια του Συνοριακού Σταθμού της Κρυσταλλοπηγής με κατεύθυνση προς την Καστοριά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέκρουσε με σφοδρότητα στο τσιμεντένιο διάζωμα και εξετράπη τις πορείες του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες σε αυτό. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, μόλις αποκλειβήθηκαν την προοδευτική υπηρεσία Καστοριάς και μεταφέρθηκαν μια ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς, που σου δόθηκε κατάλληλη η ιατρική φροντίδα, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν οι γονείς, η μητέρα δηλαδή και το παιδί, για την ακρίβεια, στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διότι η μητέρα επέχτη μερικό υκροτεριασμό στην περιοχή της, στα άνω άκρα, στην περιοχή της Παλάμης, και από το τραύμα αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα λεπτό και απαιτούμενο, mm-hmm. απαιτούσε την άμεση διακομιδή της στην Θεσσαλονίκη, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, για χειρουργική επέμβαση, για αποκατάσταση. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το παιδί,

0: εξετάσει τι υγεία του εξολογείται συνεχώ από του γιατρού. Και αν και παρέμβαση για περαιτέρω νοσηλεία από κατάσταση και φτωνού, ίσω να μετατεθεί σε νοσοκομείο τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχέ διερευνούν τα αίτια που οδήγησε στο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στους δρόμους βρίσκονται για ακόμη μία φορά αυτή την ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αφθόδη πυρετό, ζητώντας εμβολιασμό των κοπαδιών και επίσπευση των διαδικασιών ιχνηλάτησης. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, όπου αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι, φορείς, σωματεία που συμπαρίστανται στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Ινσιωτικής Πολιτικής, κατευθύνονται προς κτίριο της περιφέρειας να κάνουν μια συμβολική κατάληψη προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο να τους ακούσει. Τα αιτήματά τους νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δώσει και εμείς μέσα από την εκπομπή μας να γίνει κατανοητό ότι οι άνθρωποι εδώ δεν είναι αντίθετοι με τα όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει από το Υπουργείο, αλλά παρατηρούν ότι όλα κινούνται πάρα πολύ αργά. Αποζημιώσεις πέραν των 21 σκοπαδιών που σφαγιάστηκαν δεν έχουν δοθεί πουθενά και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης μια διάσταση απόψεων στην επιστημονική κοινότητα. Επιστήμονες προτείνουν εμβόλιο για να αναχαιριστεί η νόσος. Το Υπουργείο λέει ότι δεν έχουμε τέτοιες επισημάνσεις από την επιστημονική κοινότητα. Όσο περνάει αυτός ο καιρός, τα κοπάδια σφαγιάζονται. Η νόσος διαπιστώνουμε ότι έχει όλο και μεγαλύτερη διασφορά στο νησί. Και οι κτηνοτρόφοι εδώ θέλουν μέτρα για να σωθούν τουλάχιστον τα υγιή κοπάδια. Γι' αυτό λοιπόν κατέβηκαν σήμερα πάλι στους δρόμους. Πήραν μία διαβεβαίωση ότι αύριο θα υπάρξει μία τηλεδιάσκεψη με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητήσουν το αίτημα για εμβόλιο. Μην μπερδευτούμε, δεν θα συζητήσει το Υπουργείο πώς θα κάνει το εμβόλιο. Mm-hmm. Θα συζητήσουν για το αίτημα που βάζουν οι κτηνοτρόφοι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για ό,τι νότερο θα σας ενημερώσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο Ικαρίας, καθώς εγκρίθηκαν 5 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή διοικητή Θεόδωρου Τσέτσερη. Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
3: Ναι, καλό μεσημέρι πράγματι. Και οι τέσσερις από τις 5 είναι μεσές ή διευθυντή και αφορούν χειρουργικής αναισθησιολογίας, μευτικής γυναικολογίας, νεφρολογίας και έχουμε και μια θέση επιμελητή Α που είναι στο κομμάτι ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Η προθεσμία τώρα της υποβολής των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας ξεκινά στις 25 του Μάη και ολοκληρώνεται στις 15 του Ιούνιου. Το επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου Ικαρίας και θα υπάρχει βέβαια και σχετικό δελτίο τύπου και εμείς πιο ενδιαφερόμενος θα το θυμίσουμε λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η στελέχωση του νοσοκομείου μας σε απομακρυσμένες περιοχές όπως εμείς και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις και να μην έχουμε άγωνο διαγωνισμό.
1: Μακάρι να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο κομμάτι της κουρασιέρας με εξαίρεση τον Πειραιά, το οποίο είναι φυσικά το μεγάλο λιμάνι της χώρας, όπου και σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και εισπράξεις από την κρουαζιέρα. Η Κέρκυρα και η Σαντορίνη αναδεικνύονται σε κορυφαία λιμάνια στις εισπράξεις και στις αφίξεις αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έδειξαν ότι το 2025 οι εισπράξεις από την κρουαζιέρα αυξήθηκαν περίπου 5%, με κυριότερο λιμάνι φυσικά τον Πειραιά, με συμμετοχή 49,3% επί του συνόλου. Ποιο λιμάνι ακολουθεί μετά? Ακολουθεί η Κέρκυρα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε βέβαια ότι τα ελληνικά λιμάνια ακόμα υπολείπονται στο διεθνή όρο της κατακεφαλή δαπάνης αναπτουρίστα σε κάθε λιμάνι που κατεβαίνουν. Ενώ επίσης και στον Πειραιά έχει εξήγηση σημαντική το ότι είναι τα έσοδα πολύ μεγαλύτερα

0: μόνο λόγω του όγκου των τουριστών, αλλά και το ότι όποιος τουρίστας κατεβαίνει στην πρωτεύουσα έχει πολύ περισσότερα μέρη, πολύ περισσότερους τρόπους να ξοδέψει λεφτά από τις λιμάνια όπως της Κέρκυρας ή της Σαντορίνης ή του Κατακόλλου. Πάντως η Κέρκυρα παραμένει leader στο τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα. Άλλωστε είναι το μοναδικό πλην του Πειραιά λιμάνι στην Ελλάδα για κρουαζιέρα. Μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 5 και μέχρι και 7 κρουαζιερόπλια ταυτόχρονα, χωρίς να δένουν αρόδου και να κατεβαίνουν με καραβάκι οι τουρίστες. Κάτι το οποίο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πόλο έλξης, μαζί βέβαια με την εκπληκτική ομορφιά από το νησί των Φεάκων. Και τέλος να σου πω ότι και για φέτος η κρουαζιέρα προβλέπεται να συμβάλλει τα μέγιστα και στην τοπική και στην ελληνική οικονομία εδώ στο λιμάνι του νησιού, καθώς αναμένεται αύξηση των αφίξεων, εφόσον βέβαια και όλα πάνε καλά και δεν έχουν προβλήματα από τον Αύγουστο και μετά, κυρίως λόγω των τιμών των καυσίμων από τον πόλεμο στο Ιράκ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στα Γιάννενα, να παραμείνουμε έτσι σε αυτό το κλίμα, το τουριστικό θα λέγαμε, καθώς με θετικές προοπτικές ξεκινάει η τουριστική περίοδος, αλλά και οι πτήσεις τσάρτερ για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς 18 πτήσεις την εβδομάδα, από 8 τουλάχιστον πόλεις της Σκανδιναβίας, είναι προγραμματισμένες από σήμερα έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σήμερα ξεκίνησαν και επίσημα οι πτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες προς τα Ιωάννινα, δίνοντας ξανά ένα πιο διεθνή αέρα στο αεροδρόμιο της πόλης. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται 10 πτήσεις την εβδομάδα με απευθείας συνδέσεις από 8 πόλεις της Σκανδιναβίας. Η πρώτη άφηξη έγινε σήμερα το πρωί από το Γκέτεμπορκ της Σουηδίας με περίπου 160 επιβάτες, ενώ λίγο αργότερα προσγειώθηκε και η πτήση από το Όσλο της Νορβηγίας με περίπου 180 ταξιδιώτες. Οι πρώτοι επισκέπτες έφτασαν χαμογελαστοί και έτοιμοι να γνωρίσουν τα Ιωάννινα και την Ήπειρο και την τουριστική σεζόν να ξεκινά έτσι δυναμικά για την περιοχή. Να δίνει μεγάλη ανάσα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί έτσι ενισχύονται και το τουριστικό προϊόν είτε στο εσωτερικό της Ήπειρου είτε στα παράκτια της Ήπειρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Απανοτά τα περιστατικά αφήξεων μεταναστών στα νότια κυρίως παράλια της Κρήτης. Περισσότερα από 380 είναι τα άτομα που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι Λέμβος με πολλούς μετανάστες αναμένεται να αφηχθεί τις επόμενες ώρες στη Γάβδο. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Χανίων. Ναι, ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε και εμείς. Αναμένεται μεγάλος αριθμός ατόμων σε λίγες ώρες εδώ στην περιοχή νότια της Γάβδο, όπως πάντα. Υπάρχει προβληματισμός στο νησί. Δύο ακόμη Λέμβοι, από αυτούς που είπατε, με 97 άτομα, εντοπίστηκαν 25 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μόλις σήμερα στο νησί μας στους 197. Με ντρόουν, όπως πάντα, της δύναμης Frontex, με τα άτομα, τα στελέχη του λιμενικού, περισυνελέγησαν οι μετανάστες από περιπολικό σκάφος, καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει στους Καλούς Λιμένες στο Ηράκλειο. Χθες μετρήσαμε 5 Λέμβους μετανάστες που διασώθηκαν σε Γάβδο, Καλούς Λιμένες, Ιερά Πέτρα, ανοιχτά της Κρήτης πάντα. Ο αριθμός ήταν αυτός που είπατε και εσείς. Φτάνουν του 450 σήμερα. Έχουμε και συλλήψεις διακινητών που ακολούθησαν τις διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης που έγιναν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε και μαρτυρίες των μεταναστών που λένε πως κάθε άτομο φέρεται να κατέβαλε ποσά από 13.000 έως 14.000 δινάρια Λιβύης για να έρθουν εδώ στη χώρα μας. Για όλους ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόζιες αρχές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τώρα στον έφεραν αυτές τις νέες καραβιές και τα στελέχη του λιμενικού και οι φορείς του νησιού μας είναι στο ίδιο έργο θεατές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ παρέδωσε συμβολικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζίτζι Κώστας για τη χρηματοδότηση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου, μέρος του μεγάλου σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Με τη συμβολική λοιπόν παράδοση της επιταγής των 277 εκατομμυρίων ευρώ, επισφραγίστηκε και επίσημα η χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πύθιο. Την επιταγή παρέδωσε σε εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού, Απόστολο της Δικώστας, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τονίζοντας ότι με τα 277 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τον προϋπολογισμό των υποδομών και μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινούν τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολης Πυθίου, συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων. Τα έργα αυτά είναι ένας κρίκος σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι, ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη-Οδυσσός στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτική Μαύρη Θάλασσα-Αιγαίο ως αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, η οποία διαφοροποιεί τις διαδρομές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πύθιο-Ορμένιο αποτελεί ήδη έργο στρατηγικής σημασίας που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και το ρόλο της περιοχής ως πύλης προς την νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τον προβληματισμό τους εκφράζουν αγρότες της Ιεράπετρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο έργο του προσαγωγού του φράγματος Μπραμιανών. Πρόκειται για ένα έργο με πολλές παλινοδίες τα τελευταία 25 χρόνια και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα έργο το οποίο πεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, ξαναπήρε χρηματοδότηση, ξεκίνησε. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει. Οι αγρότες θέλουν να προχωρήσει γρήγορα αυτό, 25 χρόνια και μπορεί και περισσότερα από αυτό, να έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φράγμα των Μπραμιανών, να λειτουργήσει σωστά δηλαδή για να μπορέσουν τα έργα αυτά να διοχετεύουν το νερό, την ποσότητα του νερού γρήγορα και να μην χάνει το νερό, και την ίδια ώρα να γίνει το αντιπλημμυρικό, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καθόλου, παρότι έχει υπογραφεί. Της περιοχής που είναι αναγκαίο. Είναι ζωτική σημασία σε έργα μας, είπαν οι αγρότες της Ιεράπετρας, και περιμένουν από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην διαδικασία προκειμένου να συνεχίσει το έργο και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από υποσταθμούς της ΔΕΗ και Πομόνες στο Θεσσαλικό κάμπο. Αρχές Ιουνίου ξεκινάει η αρδευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο φυσικά εμφανίζει προβλήματα, δυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μόνο για φέτος στο Θεσσαλικό κάμπο έχουν κλαπεί περί τους 100 μετασχηματιστές. Και αντιλαμβάνεσαι βεβαίως το μέγεθος του προβλήματος από τους επιτίδες που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον χαλκό. Οι αγρότες βεβαίως είναι ανάστατοι, βρίσκονται στα κάγκελα. Μιλάμε για περιοχές όπως του Δήμου Κιλερέρ, του Δήμου Φαρσάλων, του Δήμου Παλαμά, αλλά και στο Δήμο Σοφάδων και σε άλλες αγροτικές περιοχές στο Θεσσαλικό κάμπο. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι τωρινό. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν απευθυνθεί βεβαίως και στις εισαγγελικές αρχές, αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και οι δήμαρχοι και οι αγρότες Έχει γίνει ενίσχυση κάποιων αστυνομικών τμήματων σε περιοχές έτσι αγροτικές, αλλά ωστόσο τα νούμερα δείχνουν ότι τουλάχιστον στον Δήμο Σοφάδων, όπως ανέφερε ο κύριος Κατσής, ο Δήμαρχος, είχαμε αύξηση κατά 20% στις κλοπές μετασχηματιστών. Ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία των γεωτρήσεων και την ηλεκτροδότησή τους. Ο ΔΕΔΙΕ από την πλευρά του βεβαίως δεν έχει ούτε το υλικό, αλλά κοίτα και τους υπαλλήλους για να προβεί σε αντικατάσταση των μετασχηματιστών. Αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Η αρδευτική περίοδος επί της ουσίας ξεκινάει. Mm-hmm. Είχαμε κάποιες βροχές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα που επέτρασαν ενεργητικά, αλλά ουσιαστικά μετράνε αντίστροφα. Και σε κάποιες περιοχές, βεβαίως, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Παλαμά, υπάρχουν και αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν περιπολίες στις περιοχές και στο χώρο ευθύνης τους, προκειμένου βεβαίως να προστατεύσουν όσους μετασχηματιστές βρίσκονται σε λειτουργία.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη ανησυχία και αγωνία των παραγωγών της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες στο προανθικό στάδιο εξαιτίας των παγετών την Άνοιξη, μεταφέρουν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 5 αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας φυσικά και την άμεση αποζημίωσή τους από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τονίζουν οι 5 αυτοί οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή της παραγωγής μήλων, κερασιών, λωτών και βιομηχανικών αχλαδιών, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια του εισοδήματός τους. Σημειώνω ότι η τοπική οικονομία, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, πλήττεται άμεσα και σοβαρά, και για το λόγο αυτό ζητούν την πλήρη και δίκαια αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης για την ανακόφιση και βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Χαρακτηρίζουν ζωτική σημασία στην έγκαιρη παρέμβαση του Υπουργείου για τη διασφάλιση της συνέχειας της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Την επιστολή υπογράφουν ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμιτέου, ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Δήμου Βελβεντού, ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σύλλογος Δήμου Δεσκάτης, ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνός Καστοριάς και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Φλόρινας ή Πελαγονίτες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μπροστά σε ένα ακόμη καλοκαίρι αβεβαιότητας βρίσκονται δεκάδες επαγγελματίες εστίασης και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο της Μαγνησίας, καθώς 3 χρόνια μετά την εφαρμογή του λεγόμενου νόμου της Μυκόνου, όπως τον αποκαλούν, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Θα μας πει περισσότερα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε όλα τα παραλιακά μέρη ή τα νησιά. Οι επιχειρήσεις παραμένουν με παγωμένα πρόστιμα, μπλοκαρισμένες άδειες και εκκρεμότητες στα δικαστήρια, ενώ η τουριστική περίοδος στην ουσία έχει ξεκινήσει. Αυτή την εικόνα μας περιέγραψε σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίας, ο Βάιος Τσιαμούρας, κάνοντας λόγο για αποκρουστική mm-hmm. κατάσταση, καθώς βλέπει στις παραλίες πάρα πολλά καταστήματα κλειστά ή ανοιχτά, αλλά δεν έχουν χώρο μπροστά, ελάχιστο για τραπέζια. Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μιλίνα. Από τα περίπου 20 καταστήματα της περιοχής, εκτιμάται θα λειτουργήσουν μόλις 4 ή 5, καθώς οι υπόλοιποι επαγγελματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε νομικά και διοικητικά αδιέξοδα. Υποστήριξη ότι ο νόμος εφαρμόστηκε οριζόντια, χωρίς να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Πλέον το αρμόδιο Υπουργείο έχει και τις προτάσεις και από την πλευρά τους και από δικηγόρους και από τέλος πάντων από την κτηματική υπηρεσία, και κάτι τέλος πάντων πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα, λέει, έχει μεταφερθεί πλέον επανειλημμένα στο Υπουργείο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, χωρίς όμως να έχουμε αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για οικονομική ασφυξία. Τώρα, να πω mm-hmm. ακόμη ότι ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές του Ντάνιελ και του Ελίας, που σύμφωνα με τον κύριο Τσιαμούρα οι επιχειρηματίες ήταν εκείνοι που έβαλαν πλάτη, καθάρισαν παραλίες και δρόμους για να ξαναστηθεί βέβαια η τοπική οικονομία και βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμα και αποκλεισμούς αντί για στήριξη. Mm-hmm. Ενώ και ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος, που είναι και επικεφαλής για τη Συμμαχία για το Βόλο και έχει χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή του Βόλου ότι ότι δεν πίεσε ουσιαστικά για ειδική μεταχείριση της περιοχής, ειδικά μετά τις φυσικές καταστροφές,
1: ναι, ναι,
8: και προειδοποίησε ότι όσοι θεωρηθούν υπότροποι κινδυνεύουν από τους καταστηματάρχες, δηλαδή mm-hmm. από αυτούς που δεν τους έχουν πάρει την άδεια αλλά έχουν άλλα πρόστιμα κτλ. Και μπορεί να έχουν υποτροπιάσει, πλέον ακόμη βαρύτερα πρόστιμα mm-hmm. και σοβαρές ποινικές συνέπειες. Ενώ πολλές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές στα δικαστήρια, περιμένοντας όλοι να δουν τι θα γίνει.
1: Σε ευχαριστούμε. Ναι.
8: Φανταστείτε ότι δόθηκε άδεια, μάλλον έγινε παράταση mm-hmm. των αιτήσεων για την καινούργια θερινή περίοδο, είτε πρόκειται για παραλίες, είτε πρόκειται για τραπεζοκαθίσματα, είτε για ομπρελοκαθίσματα, μέχρι τέλος Μαΐου. Μήπως και στο ναι. χρονικό διάστημα αυτό, γιατί αυτό έλεγε τέλος Απριλίου, βρεθεί άκρη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης 4 νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υποδομών που έχουν σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
9: Και όχι μόνο, κυρίες mm-hmm. κύριοι Βίκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι παρεμβάσεις αφορούν βασικά Δήμο Μεγαλόπολης και Δήμο Τρίπολης. Η συνολική δημόσια δαπάνη για προμελέτες, περίπου είναι στις 775.000 ευρώ. Υπάρχει αυτή η απόφαση, όπως είπες Βίκη, του αναπληρωτή υπουργού, του κ. Παπαθανάση. Εξασφαλίζονται πόροι για εκπώνηση προμελετών σε 4 έργα. Ποια είναι αυτά? Η ανέγεση κτηρίων για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στη Μεγαλόπολη σε 30 στρέμματα για 70 ωφελούμενους. Η δημιουργία σύνθετου κέντρου Agrologistics στον κόμβο της βιοοικονομίας πάλι στη Μεγαλόπολη. Είναι η μεταλιγνητική κατάσταση εκεί. Η δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού και αγροτεχνολογικού συγκροτήματος, αυτό που λέμε γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα, και βέβαια η κατασκευή του κεντρικού διοικητηρίου της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Μάλιστα. Πρόκειται για δράσεις λοιπόν και εντάξεις που είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με θέμα την ενέργεια πραγματοποιείται στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας πει περισσότερα. Τάμη.
10: Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επανακαθορίζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανακοίνωσή του, που είναι συνδιοργανωτής με το πρώτο ΕΠΑΛ Αμιντέου, την οικονομία, την εργασία και τις δεξιότητες, καθώς το Αμίντο γίνεται σημείο συνάντησης για έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από την ενέργεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη, έξυπνες περιφέρειες, στρατηγικές επενδύσεις, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, επιχειρεί να ενημερώσει όλους τόσο για την μετάβαση στην περιοχή και την ενεργειακή ανάπτυξη, αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών, γιατί όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι με το κλείσιμο των ατμοελεκτρικών σταθμών και των ορυχείων έχουν φύγει περισσότεροι νέοι από τις περιοχές, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Επομένως, η ενεργειακή αυτή μετάβαση και η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητούν οι μαθητές, μεταξύ των οποίων και του ΕΠΑΛ Αμιντέου, που είναι και ο συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την Τετάρτη, βέβαια, που είναι και η τρίτη μέρα του συνεδρίου, στην ουσία είναι αφιερωμένο το πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης mm-hmm. σε αυτό. Λειτουργεί ως μια βιωματική πλατφόρμα παρουσίασης ιδεών και δημιουργίας, όπου μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα και το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρουσιάσουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς Μάλιστα. και έργα που συνδέονται με το περιβάλλον, την ενέργεια, την οικολογική ναι. κρίση, καθώς και την καινοτομία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Μία νέα σελίδα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανοίγει με σκοπό την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη.
11: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθο. Όμως, αν ήταν δυνατόν, να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με ένα σοβαρό τροχαίο.
1: Ναι, σ' ακούμε, Σάκη.
11: Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εκτός Ζακύνθου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι στα Ιωάννινα ή στο Ρίο στην Πάτρα. Μια νεαρή Γαλλίδα τουρίστρια, μάλλον 20χρονη, καθώς είχε προηγηθεί η διασωλήνωσή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, όταν την χτύπησε και την παρέσυρε δίκυκλο όχημα σε κεντρικό σημείο του δρόμου της τουριστικής περιοχής του Λαγανά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, περίπου σήμερα στις 7 το πρωί, στο συγκεκριμένο σημείο, η εν λόγω Γαλλίδα τουρίστρια διαπληκτίζονταν στην άκρη του δρόμου με μια νεαρή ομοεθνήτης και κάποια στιγμή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο για να περάσει απέναντι και εκείνη τη στιγμή ένα δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην περιοχή με δύο αναβάτες, με αναβάτες δύο αλλοδαπούς την χτύπησε με αποτέλεσμα να βρεθεί αιμόφρητη στο δόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις της, οπότε και αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν την αστυνομία και ασθενοφόρο το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου που όπως είπαμε διασωληνώθηκε ενώ κρίθηκε προφανώς απαραίτητα από τους γιατρούς η μεταφορά της σε νοσοκομείο εκτός του νησιού προφανώς γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση γιατί είχε και τραύματα στο κεφάλι.
1: Μάλιστα.
11: Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι αναβάτες του δίκυκλου οχήματος σηκώθηκαν μετά την πτώση τους από το τροχαίο και έδειξαν καλά στην υγεία τους ενώ όπως μάθαμε πριν από λίγο συνελήφθη ο αλλοδαπός οδηγός του δίκυκλου οχήματος με την τροχιά Ζακύνθου να διερευνά τα ακριβή αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου ατυχήματος και ελπίζουμε να τα καταφέρει αυτή η 20χρονη.
1: Ελπίζουμε τα καλύτερα. Έτσι, ναι, ελπίζουμε τα καλύτερα για την υγεία της. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για αυτό το σοβαρό τροχαίο.
11: Ναι. Προέχει όπως καταλαβαίνετε η έκτακτη επικαιρότητα.
1: Εννοείται και να σε
11: ευχαριστούμε.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, Σάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση της τελευταίας στιγμής για κάτι το οποίο συνέβη στην Ζάκυνθο και αυτό το σοβαρό τροχαίο. Να πάμε όμως εμείς και στην Τασούλα Κρήτικου από την Έρθα Καβάλας. Όπου εκεί γίνεται, στη Δράμα μάλλον, γίνεται το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Τασούλα.
12: Χθες ξεκίνησαν, βγήκε το απόγευμα οι εργασίες, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου και η κύρια μέρα είναι σήμερα, όπου από το πρωί μέχρι και τώρα το μεσημέρι, μέσα από εισηγήσεις καταξιωμένων ομολητών, αναδεικνύονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του κλάδου από την κοστολόγηση και τη διατροφική επισήμανση έως την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Οι κεντρικές εργασίες εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες, έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική, την αξία και την ποιότητα του προϊόντος με αφετηρία την πρώτη ύλη, καθώς και την ταυτότητα, την επικοινωνία και την ασφάλεια της επιχείρησης. Είναι ένα συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, αποτελεί την κορυφαία συνάντηση του κλάδου της ζαχαροπλαστικής στη χώρα μας και συγκεντρώνει επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
12: Και το δεξί βέβαια να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, προάγοντας ο διάλογο, την κοινοτομία και την εξωστρέφεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Μία σπάνια φωτογραφική έκθεση για την Κωνσταντινούπολη. Φιλοξενείται στο πύργο Καραμίχου στα Φάρσαλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
13: Μπήκε καλό μεσημέρι μετά από μια διεθνή περιοδία σε Κωνσταντινούπολη, Στουτκάρδη και Λονδίνο η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολη των Ζαν Πασκάλ Σεμπά και Πολυκάρπ Ζουαγέ 1890-1900 από την Τρικόβλιο Βιβλιοθήκη του Απιθήτα φιλοξενείται πλέον έως τις 30 Ιουνίου στα Φάρσαλα στον Ατμοσφαιρικό Πύργο Καραμίχου και διοργανώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων και τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος καιρός προβλέπεται αύριο σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμως κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο μάλιστα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κοιμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ραντεβού εμείς αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Και τώρα, τι έχουμε τώρα να περιμένουμε εδώ που έχουμε φτάσει, τι έχουμε να περιμένουμε, τα πάντα και τίποτα δεν έχουμε να περιμένουμε με την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μια κλωστή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζει βαλίτσα για το ταξίδι στο Πεκίνο και να έχει απορρίψει την πρόθεση Τεχεράνη, σε εντελώς απαράδεκτη λέει, μας κοροϊδεύουν, θα τους κοπούν τα γέλια. Και την Τεχεράνη από την άλλη να απαντά ότι αυτά που μας ζητάει ισοδυναμούν με παράδοση. Με όλα αυτά λοιπόν, το μόνο που μας μένει είναι να ευχόμαστε να τελειώνει αυτό το θρίλερ μια ώρα αρχίτερα, να τελειώνει η αβεβαιότητα. Γιατί η οικονομία και οι τσέπες μας δεν αντέχουν άλλες περιπέτειες. Άντε να δούμε για ποιον χτυπάει η καμπάνα που τραγούδησαν και οι Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για όλους μας πραγματικά χτυπάει και όλοι μας θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και ειλικρινά, τίποτα άλλο δεν θα έχει σημασία από το να τα βρουν. Να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει εδώ το κακό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχεση των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των σύζυγων τους για την χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του Κουραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικόν και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται και η χειρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίδης ενημερώνει για το μη επανδρωμένο σκάφος στη Λευκάδα, χαρακτηρίζει τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νεκρό βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη Βρέφος. Συνελήφθη 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 28 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε και στην Βουλή πέφτει το ενδιαφέρον, γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα ή μάλλον αναρτήθηκαν πριν από λίγο στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις πόθενές και των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων κτλ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια για να κάνουν σχετικούς υπολογισμούς, ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι, ποιοι είναι οι πιο φτωχοί από τους πολιτικούς. Επίσης, πολύ σημαντικά τα θέματα και από το μέτωπο του Χανταϊού. Έχουμε και τον επιβάτη, τον Έλληνα του Κρασγυρόπουλου, με τα κρούσματα που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την αβεβαιότητα και την ανησυχία που παρατείνονται για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης στις αμερικανικές προτάσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη έκανε λόγο για μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε πλέον, Έλενα, με την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν, την απάντηση μάλλον στην αμερικανική πρόταση, στο σχέδιο των 14 σημείων. Αναμενόταν αυτή η απάντηση της Τεχεράνης. Ήρθε εχθές το απόγευμα και υπήρξε η ανταπάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ζητεί από την πλευρά του να υπάρξει τερματισμός του πολέμου και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, να υπάρξουν εγγυήσεις επίσης για την ασφάλειά του, να υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά και να ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά του που βρίσκονται στο εξωτερικό και επίσης να τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και ακτών, ο αμερικανικός δηλαδή αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι η δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, το κύριο, το βασικό αίτημα, απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αντιπροτείνει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μέσα σε 30 ημέρες και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, μέρος αυτού να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτά όλα αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του είπε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε μέσα σε 2 εβδομάδες να πλήξει και κάποιους άλλους στόχους στο Ιράν, χωρίς όμως να κάνει λόγο για επανεκκίνηση του πολέμου. Ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί ότι οι απαιτήσεις της, οι προτάσεις της είναι νόμιμες και ότι πρόκειται επίσης για γενναιόδωρες και υπεύθυνες προτάσεις και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του διεμήνυσε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
7: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η εκεχηρία μεν κρέμεται από μια κλωστή, αλλά παραμένει σε ισχύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
8: Παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε ότι η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύει. Ωστόσο, δεν έκανε λόγο και δεν θέλησε να πει για το αν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα τα στενά του Ορμούζ φυσικά παραμένουν κλειστά. Ανακοινώθηκε ότι χθες πέρασε πάντως ένα ελληνόκτητο τάνκερ με ιρακινό πετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ από την οδό που είχαν υποδείξει οι ιρανικές αρχές. Ωστόσο, τα στενά παραμένουν κλειστά. Αύριο, με πρωτοβουλία της Βρετανίας και της Γαλλίας, θα υπάρξει νέα διάσκεψη περίπου 40 χωρών για το άνοιγμα των στενών, με την Τεχεράνη πάντως να προειδοποιεί την Βρετανία και την Γαλλία κατά μια στρατιωτικής επιχείρησης εκεί.
7: Μάλιστα, και εντωμεταξύ.
8: Και όλα αυτά, Γρηγόρη, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο.
7: Ήδη ετοιμάζει βαλίτσες μεθαύριο Τετάρτη. Έτσι, πολύ σημαντικό ταξίδι αυτό.
8: Ακριβώς, 14 και 15 Μαΐου. Μία επίσκεψη, θα σου θυμίσω, που είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν. Και αναμενόταν ότι θα είχε τελειώσει το θέμα όταν θα επισκεπτόταν το Πεκίνο.
7: Και θα ήθελε να είχε τελειώσει, να έχει πάει στο Πεκίνο έχοντας τις αποσκευές του μια συμφωνία με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, αλλά...
8: Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Σίγουρα το θέμα του Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας. Με την Ουάσιγκτον αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο για να δώσει μια θετική απάντηση το Ιράν. Ωστόσο, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία παραμένουν οι σημαντικότεροι σύμμαχοι της Τεχεράνης.
7: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις λοιπόν και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πού βρισκόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τέθηκε στον Γιώργο Τζογόπλο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπλος είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νίκαιας της Γαλλίας. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 νωρίτερα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και στο Δημήτρη Τάκη στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Για να ακούσουμε τι είπε, ποιες είναι οι προθέσεις από εδώ και πέρα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
9: Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση όπως όταν γίνεται σύγκρουση.
7: Τώρα, με σημαντική άνοδο αντιδρούν σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τιμές στην ελληνική αγορά υποχωρούν σε συνέχεια της μεγάλης πτώσης που κατέγραψε το Brent την προηγούμενη εβδομάδα. Προβληματισμό πάντως δημιουργούν τα στοιχεία για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και για τα αποθέματα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πού βρισκόμαστε, Κωνσταντίνα, πώς αντιδρούν οι αγορές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απομακρύνονται σήμερα οι επενδυτές από το καλό κλίμα της περασμένης εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο της τάξης του 4%. Αυτή τη στιγμή έχει περιορίσει την άνοδο στο 2-3%. Το Brent επανήλθε νωρίτερα πάνω από τα $105 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των $103. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα Γρηγόρη είχε καταγράψει ισχυρή πτώση της τάξης του 7% ακόμα και κάτω από τα $96. Στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από αυτή την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,09 ευρώ το λίτρο. Είναι κατά 2 λεπτά περίπου χαμηλότερη σε σχέση με τα τρεις περισμένες εβδομάδες. Το πετρέλαιο κίνησης στα 1,86 και εκεί βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση και το υδραέριο κίνησης στα 1,23 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της περασμένης εβδομάδας θα αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία. Για την ακρίβεια, αναμένουν πτώσει ως και στα 2,06 για την αμόλυβδη και στα 1,84 ευρώ ανά λίτρο για το ντίζελ. Το κρίσιμο πλέον που φαίνεται να απασχολεί τις αγορές είναι τα εξαιρετικά αδύναμα Γρηγόρη στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα. Να ξεκινήσουμε επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος έχει διαταράξει την παγκόσμια προσφορά τα 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Σύμφωνα με την Morgan Stanley, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια στο διάστημα από 1η Μαρτίου ως 25 Απριλίου, καταγράφοντας ιστορική μείωση. Η μείωση των αποθεμάτων ίσως επιβραδύθηκε ελαφρώς τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η αύξηση των εξαγωγών σε υψηλά ιστορικά ρεκόρ των ΗΠΑ και η μείωση της ζήτησης από την Κίνα είναι αυτό που ουσιαστικά έχει προστατεύσει τον υπόλοιπο κόσμο από το μεγάλο σοκ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, Γρηγόρη, τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018. Από την πλευρά της, η JP Morgan προειδοποιεί ότι τα αποθέματα στις χώρες του ΟΣΑ ίσως φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης στις αρχές του επόμενου μήνα, ακόμα και σε λειτουργικό κατώτατο όριο έως το Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Ότι πρόκειται για το ελάχιστο επίπεδο πετρελαίου που απαιτείται ώστε να λειτουργούν σωστά αγωγή, δεξαμενές αποθήκες και τερματικοί σταθμοί εξαγωγών. Τώρα, τι προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς για τα αποθέματα, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμού. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν ανοίξει ξανά η θαλάσσια αυτή η ενεργειακή αιτηρία, η παραγωγή και η ναυτιλία στον κόσμο είναι απίθανο να επιστρέψουν άμεσα σε φυσιολογικά επίπεδα. Ίσως χρειαστεί να αντλήσουν. Θέλει το χρόνο του. Υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως χρειαστεί να αντλήσουν ακόμη περισσότερα από τα αποθέματα. Η ομαλοποίηση της αγοράς αναμένεται πάντως να αργήσει, με το διευθύνοντα σύμβουλο της Saudi Aramco, τον Amin Nasser, να την τοποθετεί το 2027, εάν η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από μερικές εβδομάδες από σήμερα. Οι ΔΕΗ αναλυτές της ING εκτιμούν ότι ακόμα και αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ εξασθενήσει μέχρι τα τέλη του 2026, ο κίνδυνος μιας νέας διαταραχής, η εξάντληση των αποθεμάτων και ο ελεύθερος συντονισμός πολιτικής αναμένεται, σύμφωνα με την ING, να διατηρήσουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνου ενσωματωμένο στις τιμές, δηλαδή υψηλότερες τιμές στις διεθνείς τιμές και γενικότερα στη διεθνή ναυσιπλοεία, και υψηλότερες τιμές κατά συνέπεια και συναντλία και γενικότερα σε τιμές προϊόντων.
7: Και δεν συζητάμε καν το ενδεχόμενο έτσι να τραβήξει ακόμα περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση, γιατί δεν θέλουμε μάλλον να το συζητήσουμε καν αυτό το ενδεχόμενο.
10: Καλό θα ήταν. Αυτό που κυρίως ανησυχούν είναι ότι μην σταθεροποιηθεί πλέον, δηλαδή γίνει μια κανονικότητα, το 100 με 105 δολάρια το βαρέλι.
7: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την άφιξη στην Αθήνα μεσέ 130 έως 70χρονων επιβάτη του Κρασγερόπλου, όπου εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο άντρας μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και νοσηλεύεται και έχει τεθεί για καθαρά προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Πάμε στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί βρίσκεται το ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο έχουμε για την υγεία του 70χρονου?
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η υγεία του 70χρονου είναι σε άριστη κατάσταση μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες έχουμε. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αποσυπίασης για προληπτικούς λόγους και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 45 μέρες. Και αυτό γιατί? Γιατί ο χρόνος υπόασης του ιού επικύρει από μία εβδομάδα έως έξι. Άρα κάπου εκεί στις 45 μέρες θα είναι εντελώς ήσυχοι οι γιατροί ότι μπορεί να βγει στην κοινωνία ομαλά. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλώντας όμως νωρίτερα με τον καθηγητή μικροβιολογίας της Αξιωτικής Διατηρητής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Χατσιπαναγιώτου, μας είπε ότι αυτός ο ιός όντως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Το συγκεκριμένο στέλεχος όμως, από το συγκεκριμένο στέλεχος, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις πολύ σπάνιες. Βέβαια, από όταν υπάρχει αυτές οι μεταδόσεις.
7: Οπότε ένας ακόμα πονοκέφαλος για τους αρμόδιους.
11: Δεν το χαρακτηρίζαμε έτσι, γιατί παραμένουν ήσυχοι. Θεωρούν ότι δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα.
7: Καλό αυτό.
11: Θέλουν να αποφύγουν και το κρατούν το νοσηλευόμενο για τις επόμενες 45 μέρες. Είναι και μια πιθανή μετάλλαξη του ιού που ενδεχομένως θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να είναι και μεταδιδόμενη. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ακόμα.
7: Mm-hmm. Πάντως κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι είναι καθησυχαστική σχετικά οι επιστήμονες. Έτσι, Γιώργο. Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Τώρα σε καραντίνα 45 ημερών, λοιπόν, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο Κρασγερόπλιο που καταγράφηκαν τα κρούσματα χανταϊού. Γιατί έχει τόσο μεγάλη διάρκεια η καραντίνα? Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
12: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
7: Τώρα, στην τηλεόραση του Αργυρίου μίλησε επίσης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
13: Είναι ο άνθρωπος ο θαλαμαγνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
14: Ναι, ναι.
13: Είναι μια χαρά. Και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει να εκδηλώσει συμπτώματα θα είναι ασφαλής.
7: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, είπε για τον 70χρονο ο Γιάννης Πλαγιανάκος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών.
15: Το κρατήσαμε μέσα για προληπτικούς λόγους για 45 μέρες από ό,τι λένε, αλλά ίσως να μείνει και λιγότερες μέρες. Θα τον εξετάσουμε. Ανά δύο μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος, θα πάει στην οικογένειά του.
7: Τηρήθηκαν τα μέτρα που είχαμε με τον κορονοϊό, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΘΗΝ, των εργαζομένων δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία, ο Μιχάλης Γιαννάκος.
16: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε. Ο ΠΟΗ λέει ότι και με μια χειρουργική μάσκα είσαι ασφαλής για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, γιατί η μετάδοση δεν είναι ίδια με τον κορονοϊό, είναι πολύ δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Τώρα, εντωμεταξύ, πέρα από για τα άλλα κρούσματα, για τους άλλους επιβάτες, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατήθηκε από το κουρασγερόπλαιο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, ο Υπουργός Άμυνας θα πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο για να παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη κατάσταση σχετικά με τον ιό. Μάλιστα, κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι μια Γαλλίδα βρέθηκε θετική στον ιό. Έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής. Όπως ανέφερε, τα πρόσωπα αυτά θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Το απόγευμα, εντωμεταξύ, ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες από τώρα η εκένωση του Κρασγερόπουλου στην Τενερίφη, από όπου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Από την πρώτη φάση εκένωση, λοιπόν, ανακοινώθηκαν δύο νέα κρούσματα, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
17: Δύο νέα κρούσματα θετικά στο χανταϊό ανακοινώθηκαν σήμερα μετά την επιστροφή του στις χώρες προορισμού του. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ένας Αμερικανός επιβάτης από τους συνολικά 17 βρέθηκε θετικός στον ιό χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα, ενώ μια Γαλλίδα από τους 5 που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής. Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται σε ειδική ομοσπονδιακή μονάδα καραντίνα στην Νεμπράσκα, όπου θα αξιολογηθούν για πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ οι αρχές στη Γαλλία ανέφεραν ότι όλοι οι επιβάτες τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση και θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από χθες Κυριακή αγκυροβόλησε ανοιχτά του λιμανιού Γρεναδίγια στην Τενερίφη, από όπου ξεκίνησε η εκένωσή του σε δύο φάσεις. Χθες 94 επιβάτες αναχώρησαν από την Τενερίφη για τις χώρες προορισμού τους. Υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας ειδικές ολόσωμες προστατευτικές στολές και μάσκες, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν σταδιακά με ελέγχους σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, ενώ από το λιμάνι μεταφέρθηκαν απευθείας στο αεροδρόμιο χωρίς καμιά επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Ως επαφές υψηλού κινδύνου ταξίδεψαν στις χώρες προορισμού τους με στρατιωτικά και ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, ενώ με την άφηξή τους οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία για την προβλεπόμενη καραντίνα διάρκεια 42 ημερών. Σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα η δεύτερη φάση εκένωσης των επιβατών. Το πλοίο θα αποπλέψει αμέσως μετά για την Ολλανδία με 30 μέλη πληρώματος, όπου θα υποβληθεί σε καθολική και εξειδικευμένη απολίμανση πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Αυτά λοιπόν με τον Χανταϊό. Σε κατάσταση, λέγαμε, έχει συνεμάσει ένα γερμό στη Γαλλία για τον Χανταϊό. Επιδεινώθηκε η υγεία της Γαλλίδας από το κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα. 22 επαφές της και η διαβεβαίωση ενώ σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε και νέα έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο άλλο θρύλε, το μεγάλο που έχει να κάνει με τις σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις που έχει λάβει το περιστατικό με τον ντρόν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαδρομή και την αποστολή του θαλάσσιου ντρόν που κουβαλούσε 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίδης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, τοποθετήθηκε από αυτού. Για να τον ακούσουμε.
14: θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
7: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κυραπετρίτη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να δίνει το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και επιχειρήσεων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι και ως μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο drones έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού με προκειμένο στο Σκαραμαγκά, όπου έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας από την πλευρά στελεχών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα από το πρωί στο συγκεκριμένο χώρο που φυλάσσεται το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, βρίσκεται ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ αλλά και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας αλλά και τους αισθητήρες που φέρει. Όπως μας μετέφεραν και του ΓΕΘΑ, με τους οποίους μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία τεχνολογικής ανάλυσης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, τότε θα παραγωθεί στο ΕΛΚΑΚ, στο Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, με στόχο να αντιγραφούν τα συστήματα τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάπτυξη ανάλογων μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας από την χώρα μας. Τώρα, στο επίκεντρο βεβαίως έχουν βρεθεί, τις έρευνες έχουν βρεθεί τα υλικά κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους. Έχει βρεθεί επίσης η δορυφορική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται. Μας έλεγαν ωστόσο ότι ναι, μεν είναι στρατιωτικής φύσης, εντούτοις όμως τέτοια συστήματα ενδέχεται να υπάρχουν και να χρησιμοποιούνται και για πολιτικούς λόγους, να υπάρχουν ακόμα και στο εμπόριο. Επίσης, στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί και το δορυφορικό κάτωπτρο, όπως και τα ρούτερ που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία του συγκεκριμένου σκάφους με τους χειριστές του. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι επειδή έχουν εντοπιστεί και οι σηριακοί αριθμοί των συγκεκριμένων συστημάτων, κατά πάσα πιθανότητα είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστούν και να εντοπιστεί και ο χειριστής τους ή τουλάχιστον από ποιο κέντρο γίνονταν ο χειρισμός τους, είτε μέσω περιφορικών συστημάτων, όπως είπαμε, είτε με άλλους τρόπους.
7: Και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα, γιατί πέρα από το ωφέλιμο του πράγματος, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα πώς θα ωφεληθεί η χώρα μας από αυτό το ντρόν που έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, πέρα από αυτή τη διάσταση που είναι πολύ σημαντική, υπάρχουν και ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πώς μπορεί να βρεθεί ένα ουκρανικό ντρόν σε ελληνική θαλάσσια περιοχή στη Λευκάδα.

0: η ελληνική πλευρά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής αρκετά από τα συστήματα του σκάφους, κάποιοι λένε ακόμα και το ίδιο το σκάφος. Εν τούτης όμως μέχρι ώρας, επειδή υπάρχουν πολλές διαστάσεις, όπως για τα σενάρια που ακούγονται, ότι το συγκεκριμένο σκάφος πιθανόν, επειδή ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, να στόχευε κάποιο πλοίο του λεγόμενου σκιώδης ρωσικού στόλου, έχουν γίνει δύο επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, να σημειώσουμε, μία στα ανοιχτά της Μάλτας και μία στα ανοιχτά της Λιβύης. Επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν δεξαμενόπλια ρωσικά από τέτοιου τύπου drones, τα οποία βεβαίως λένε οι πληροφορίες ότι μεταφέρονται είτε μέσω κάποιας σενταλίκα, είναι περίπου 3-4 μέτρα και μπορεί να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε το πιο πιθανό να ήταν εντός πλοίου, εμπορικού ναυτικού πλοίου μάνα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το οποίο στη συνεχεία ξεφορτώθηκε κάπου στη Μεσόγειο και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, στη σπηλιά στη Λευκάδα, έχοντας χάσει είτε τον προσανατολισμό είτε έχοντας αποκοπεί η επικοινωνία με τον χειριστή του. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που έχει μεγάλη εμβέλεια. Γύρω στα 800 χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει, ανάλογα και με το φόρτο που έχει σε επίπεδο εκρηκτικό μιλάω. Εκρηκτικά τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 100 κιλά, όπως μας έφεραν από το ΓΕΘΑ, ενός κατά τη διάρκεια αφοπλισμού του.
1: Γιώργο Διανυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο Ερνιούς 35,8 ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο οποίος μίλησε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ήταν στο ίδιο μήκος με τον Υπουργό Εξωτερικών και προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και αν είσαι δίκαιο στο επιβάλλον, όπως είπε, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφαλείας. Για να ακούσουμε τον κύριο Γκίκα.
2: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
3: Μάλιστα.
2: Πρέπει να είναι αλλιώς. Ορίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδους στόλου.
3: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων ουκρανικών drones. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο drone, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα, γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
1: Αν οι συνθήκες λοιπόν το επιβάλλουν, ακούσαμε τον υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, να λέει στο σταθμό μας ότι αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας με φόντο αυτή την ιστορία, αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το drone και το οποίο έχει σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες. Κυριότερα θέματα στην ατζέντα: η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας, Έλενα Αποστόλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις εργασίες της Συνόδου. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε κάποιο ρόλο με συνδέσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Έλενα Αποστόλου, την ανταποκρίτρια του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκαν νωρίτερα τα πόθεν έσχες των πολιτικών για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεκτες όπως κατατέθηκαν. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυλο Κοτσιμπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια, Νίκο, θα μας μεταφέρει τα συμπεράσματα, θα μας κάνει ένα χάρτη, ας το πούμε έτσι, με τους πλουσιότερους και τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε πάντα για τη χρήση για το 2024. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε λίγο την κοινοβουλευτική συντάκτη θα γίνουμε και φοροτεχνική, να ξέρεις.
1: Ακριβώς.
4: Μετά από τόσα χρόνια.

0: χρόνια που κάνουμε δηλώσεις προθενέσεις. Λοιπόν, κοίτα, αυτή τη φορά δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές. Δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάτι σημαντικά από τις προηγούμενες χρήσεις, από τα προηγούμενα έτη των δηλώσεων τουλάχιστον των πολιτικών αρχηγών. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση στις καταθέσεις του περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτές οι δηλώσεις ακόμα είναι ανέλεκτες, είναι όπως κατατέθηκαν, οπότε μένει να δούμε αν εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος ή κάτι που δεν έχει δηλωθεί ή κάτι λείπει από την, από τη δήλωση. Οπότε όταν θα τα ξέρουμε θα επικοινωνήσουμε έτσι για να το μεταδώσουμε. Από εκεί και μετά ο κ. Βελόπουλος φαίνεται να έχει πουλήσει 3 κινητά, τα 4 που είχε. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να εκποίησε ένα ομόλογο περίπου 500.000 ευρώ για αυτή τη χρονιά. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές μεταβολές που εντοπίζονται. Ο κ. Νατσιός με τον κ. Κουτσούμπα παραμένουν ατουστοχώντες, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζονται από τους πλουσιότερους. Στη λίστα πλέον μπαίνει και η κ. Λατινοπούλου, η οποία πλέον με την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίδεται τις καταθέσεις της, μάλλον τα εισοδήματά της, να αυξάνονται ραγδαία από 3.000 στις 82.000 ευρώ. Και αυτά, ας πούμε, μέχρι στιγμής είναι με την πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει εδώ οι συνάδελφοι, τα σημεία που φαίνεται να ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από τις φετινές δηλώσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να δημιουργεί έτσι αντιπαράθεση μεταξύ και πολιτική από όσα προκύπτουν στις περιφερειακές καταστάσεις των πολιτικών αρχηγών.
1: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς αριθμού συνεδρίου κινείται πλέον η Νέα Δημοκρατία για τα καλά, η οποία από την ερχόμενη Παρασκευή 16 του μηνός έως και την Κυριακή 17 Μαΐου δίνει ραντεβού με τα στελέχη της από όλη την Ελλάδα. Μια διαδικασία με άρωμα κάλπης, έτσι και αλλιώς, καθώς κυκλοφορούν και πολλά σενάρια για προώρες εκλογές. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Νότι, να ξεκινήσουμε με το συνέδριο, στο δρόμο προς το συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Τι περιμένουν από το συνέδριο αυτό στο κυβερνό κόμμα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σωτήρη. Αυτό που αναμένεται είναι φυσικά η επιβεβαίωση της ενότητας του κόμματος, πόσο μάλλον από το συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, είναι σαφέστατα σε προεκλογικό κλίμα. Άλλωστε και στο τελευταίο, το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να θυμίσουμε εδώ ότι έκανε.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, το οποίο στη Θεσσαλονίκη έγιναν 6 συνέδρια σε διαφορετικές περιοχές και ήταν και θεματικά το καθένα από αυτό ασχολείται με ένα διαφορετικό θέμα, αλλά και σε αυτό το συνεδρίο ο Πρωθυπουργός είπε ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, δίνοντας ένα σήμα ότι ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, το τελευταίο έτος, το τελευταίο προεκλογικό έτος, και ουσιαστικά μπαίνουμε σε αυτό, είναι ούτως ή άλλως προεκλογικό. Μιλάμε για την Ελλάδα που κατά μέσο όρο δίνει κάθε 2,5-3 χρόνια εκλογές από με το πολίτευση. Και έπειτα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν είναι θεσμικό, σε βαθμό που πολλοί συνεργάτες του τον έχουν πιέσει να γίνουν νωρίτερα εκλογές και έχει αρνηθεί. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Είχατε τον briefing νωρίτερα, βέβαια. Ναι.
2: Στην ενημέρωση των πολιτικών συντεχτών λίγο νωρίτερα, είπε αυτό το Πρωθυπουργό για το δείξει ότι είναι θεσμικός και στάθηκαν κάποιοι ότι, εν πάση περιπτώσει, η αναφορά του μετά τη ΔΕΘ δεν έχει να κάνει τόσο με το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, γιατί και ο Μάρτιος, ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος είναι μετά τη ΔΕΘ, μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε πάλι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη απουσία του Κώστα Καραμαλή.
1: Από το συνέδριο, την Παρασκευή.
2: Στο συνέδριο, ο καθένας είπε: κάνει τις επιλογές μου. Δεν έχω αρμοδιότητα και ένα ρόλο να κρίνω τέτοιες επιλογές. Πάντως, διέψευσε ο Παύλος Βαρνάκης ότι έχει αρνηθεί ο Ευάγγελος Μέιμαράκης να είναι ο πρόεδρος. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
1: Σε λίγες μέρες λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε και στο κλίμα με το άρωμα το προεκλογικό, έτσι και αλλιώς που υπάρχει, είχαμε και μια επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση που σας έκανε. Επίθεση τόσο προς τον Άλεξ Τσίπρα όσο και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νότι.
2: Ουσιαστικά Τελικά υπήρχε μια, θα έλεγα, ισοπεδωτική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα έχει υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας, τον χαρακτήρισε αυτά που λέει για τις τράπεζες, αλλά και για την ΔΕΗ παλιότερα, με μία θράσος, όλες οι αναρτήσεις του κ. Τσίπρα, δηλαδή όσους προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι πραγματικά μία θράσος, είπε, περιέγραψε πώς δεν έσκασε η ΔΕΗ και πώς λύτωσε ως οικονομία η χώρα περίπου 6 δισεκατομμύρια και λίγο αργότερα θυμήθηκε τις τράπεζες, είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ότι μόνο έκλεισε τις τράπεζες, αλλά τελευταία καμάρων έχει, είπε μάλιστα, ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα και τα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα από αυτό. Πάντως, εξαπέλασε επίσης και στο Πασόκ, το οποίο το κάλεσε να σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης, να μην κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση που δεν αποδίδει. Καταλαβαίνω, είπε μάλλον ειρωνικά, τον εκτελεσμό του να μείνει στο βάθρο στη δεύτερη και τρίτη θέση, διότι εμφανίζονται και άλλα κόμματα. Ρωτήθηκε σχετικά για το κόμμα της κυρίας Καρστιανού, αλλά και τις δηλώσεις του κ. Κασιδιάρη, καταδικασμένοι οι σημαντικοί στο εγκλημά της Πεγάνης Χρυσαφή, ότι θα κάνει και αυτός κόμμα, διαχώρησε τις δύο θέσεις. Δεν έχουν μεταξύ τους σχέση, είπε χαρακτηριστικά, οι δύο πολιτικές αυτές επιλογές. Όταν ανακοινώσει η κυρία Καρστιανού, πληροφορήθηκε την Πέμπτη το κόμμα της, τότε θα τοποθετηθούμε για τον κύριο Κασιδιάρη και αν μπορεί ένας καταδικασμένος να κάνει κόμμα. Αρμόδιος είναι αυτός που ανακηρύσει, ο Άρης Πάγος δηλαδή, όταν θα πάει να καταθέσει, αν θα καταθέσει το κόμμα.
1: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Νότια Νιάδησε, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε στην αντιπολίτευση. Από το Πασόκ επιμένουν ότι είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Λίνα Μπεθάνη είναι στην τηλεφωνική γραμμή, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουν ανάψει τις μηχανές και στην Χαριλαοτρικούπη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ. Είναι το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρέμβαση του αύριο στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Όπως τονίζοντας στελέχη του κόμματος, εκλογικό στόχος είναι η πρώτη θέση, προτάσσοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος ως εναλλακτική. Δεν δίνουμε τη μάχη για την δεύτερη θέση, αλλά για τον καλύτερο πρώτο, σημειώνουν όταν ερωτώνται για την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο πολιτικό κοινικό. Η Νέα Δημοκρατία, λένε, ξέρει αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί. Αυτό σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, που πρόσθεσε πριν από λίγο, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία βολικό αντίπαλο στην αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ βάζει στο επίκεντρο τα ζητήματα της ακρίβειας, το κόστος ζωής, τα εργασιακά. Ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Ο αγώνας υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αρνηθεί τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έθεσε 5 ερωτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κάλεσε τον κύριο Μαρινάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές για τις αντιφάσεις, όπως αναφέρει.
1: Για τις παρακολουθήσεις.
3: Συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τη κατάθεση που είχε δώσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2024 και πώς σχολιάζει την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου ότι δεν μπορεί το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων να οργανώθηκε από ιδιώτες.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές και όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμούλου και τη Μέρα Γεωργίου για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει Χαριλαοτρικούπη. Και μάλιστα ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει ως αντίπαλο για τις εκλογές τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπικών.
5: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
4: Εμείς ως ΠΑΣΟΚ αποφασίζει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
6: Είδα μια ανακοίνωση χτες του κ. Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
4: Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω, με τον πλέον καθαρό τρόπο. Μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
6: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο πρωθυπουργός.
4: 100% δεν το βλέπετε.
1: Παίρνουμε πάσα λοιπόν από αυτή την τελευταία αναφορά του κυρίου Σπυρόπουλου και πάμε σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα και μάλλον προεκλογικό χρώμα που αναμένει να είναι αυτή που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας σε λίγες ώρες από τώρα, 6:30 το απόγευμα, στο Χαλάνδρη, στο Θέατρο Ρεματιάς, όπου θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, οι πληροφορίες λένε ότι το απόγευμα στο Χαλάνδρη θα βρίσκονται βουλευτές, εκπρόσωποι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Πώς θα αντιμετωπίζουν όλο αυτό, τι λέει ο κύριος Φάμελος? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου?
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, δεν θα ανακοινώσει. Σας ακούω πολύ καθαρά.
1: Ναι, ναι, πάμε Βαγγέλη λοιπόν. Περιμένουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σου. Για πες μας.
7: Με ακούτε?
1: Σε ακούμε πολύ καθαρά. Πάμε να μας πεις τις πληροφορίες σου.
7: Ωραία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα, θα δημιουργηθεί μάλλον ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου. Ήδη υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν από το Σοκράτη Φάμελο να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του κόμματος, η πολιτική γραμματεία δηλαδή καταρχάς, και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα όργανα, έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική απόφαση. Ήδη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα παρευρεθούν στη σημερινή εκδήλωση του κ. Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρη, αλλά δηλώνουν και δημοσίως και στις συνεντεύξεις τους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το βασικό κεφάλαιο για την κεντροαριστερά. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου, που ψάχνει να βρει την επόμενη μέρα. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς εχθές αλλά και σήμερα ζήτησε να έχει ο κύριος Φάμελος μια απευθείας επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να διευκρινιστούν τα πάντα, έτσι ώστε να ενημερώσει και τα κεντρικά όργανα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία εντός της Κουμουνδούρου θεωρεί ότι αυτό έχει λυθεί το ζήτημα και δεν χρειάζεται να ληφθεί μια νέα κομματική απόφαση. Και υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία απόφαση της πολιτικής γραμματείας αναφερόταν ειδητός στο σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μπλεγμένο κουβάρι, όπως και να το δει κανείς πάντως, τα πράγματα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, υπό την έννοια το ότι από ό,τι πληροφορούμαστε η ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν θα υπερβεί τον Ιούνιο. Όπερ σημαίνει πρακτικά και χρονικά, ναι, ότι οτιδήποτε είναι και να συμβεί θα συμβεί εντός των επόμενων ημερών. Διόλου απίθανο, Γρηγόρη, οι εξελίξεις να είναι ακόμα πιο ραγδαίες, δηλαδή εντός της εβδομάδας ή εντός του επόμενου δεκαημέρου πραγματικά να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ή τουλάχιστον μία κατεύθυνση.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε τελείως σελίδα και με την επίσημη τελετή έναρξης και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκό Άσχαλη στη Βιέννη ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση με την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα να κλέβουν τις εντυπώσεις.
9: I'm so excited. I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable. My heart is going like this, like crazy. The most important thing is to try to never stop following your dreams and to love yourself, of course.
1: Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, ακούσαμε τον Ακύλα να λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βιώνω όλο αυτό. Είναι απίστευτο, η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Φυσικά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε όλες οι πληροφορίες και όλα τα ρεπορτάζ, έχει κλέψει την παράσταση σε αυτή την πρώτη επίσημη παρουσία στο Τυρκού Άσχαλη στη Βιέννη, ο Ακύλας. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Χθες έλαβε χώρα λοιπόν το Τυρκού Άσχαλη, το event που σηματοδοτεί ουσιαστικά την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση. με το συντάκτη του Ζαμπά, ο Αχίλλες, η ελληνική αποστολή μετέθεναν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Αχίλλε ήταν εμπνευσμένη από το μικρό πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Να σας πω ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένες δύο πρόβες, μια πρωινή αλλά και μια απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία της ελληνικής συμμετοχής του ημιτελικού. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι το πρώτο ημιτελικό. Αύριο 3η 12 Μαΐου η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκληση για το μεγάλο τελικό που θα είναι το Σάββατο 16 Μαΐου. Εδώ να σας πω ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη στιγμή στη Βίκυ Λέανδρος, η οποία επιστρέφει στην Αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει σε εντελώς νέα διασκευή μία από τις μεγαλύτερες πλέον και διαχρονικές επιτυχίες του διαγωνισμού, στο La More Blue, το οποίο έχει ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1967 σε ηλικία μόλις 15 ετών. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, διπλή θα είναι η εμφάνιση της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό.
1: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Άννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, εμείς θα ευχηθούμε από την πλευρά μας.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τη Βιέννη πάμε στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνησες συνθήκες στην περιοχή Παντάνσα του Δήμου Παλαβησίου. Αύριο υπολογείται ο 30χρονος σύζυγός της που φέρεται να την παρέστηρε με γιο ταχύ. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο τοποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το μείζον που είναι η κατάσταση της υγείας της 28χρονης. Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, βαίνει καλώς. Έχει συνέλθει η κοπέλα σε έναν βαθμό και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Βεβαίως όχι κατά απόλυτο τρόπο, και αυτό γιατί με το χτύπημα που είχε προσθέσει στο κεφάλι το βράδυ του Σαββάτου, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς προκλήθηκε, είχε υποστεί αμνησία. Με αποτέλεσμα να μην θυμάται το παραμικρό, είχε τεθεί σε καταστολή για ένα βράδυ ακριβώς για να μην προχωρήσει ήδη μας στον εγκέφαλο. Τελικά ελέγχθηκε η κατάσταση αυτή από τους γιατρούς. Και η γυναίκα τις επόμενες ώρες, επόμενες ημέρες θα συνέλθει πλήρως, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς. Και αυτό είναι και το κρίσιμο για να μπορέσουν οι αστυνομικές αρχές να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι ο σύζυγος, 30χρονος σύζυγός της, υποστηρίζει ότι άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του αυτοκινήτου, δεν είχε ασφαλίσει δηλαδή καλά, και η γυναίκα βρέθηκε στο δρόμο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί στο σημείο, αντιμετωπίζοντας το βέβαια στην αρχή ως τροχείο, διαπίστωσαν γρήγορα ότι υπήρχαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού, όσο και στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Οπότε ο άνθρωπος πλέον έχει συλληφθεί και, όπως είπε, θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα. Του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αύριο πρόκειται να οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε ο συνήγορός του, το πλέον πιθανό είναι ότι θα ζητήσει να πάρει παράταση για να μπορέσει να εξετάσει την δικογραφία.
1: Θα δούμε λοιπόν. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ μεταξύ, νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, ενώ συνελήφθη και η μητέρα. Πραγματικά κρίμα δηλαδή για αυτή την υπόθεση. Από την Ξάνθη τώρα. Να πάμε στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδα. Εκεί συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας. Μελία, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, 200.000 ευρώ. Η Σπυριδούλα Καγλατζή θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σπυριδούλα.
12: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 10, λίγα λεπτά μετά από τις 10, οι τέσσερις δράσεις στο σύνολό τους πλησίασαν το υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Οι δύο από αυτούς μπήκαν μέσα στο κατάστημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας είχε και ένα όπλο στα χέρια του, ενώ ο δεύτερος είχε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ. Ένας τρίτος καθόταν και κράταγε τσίλιες και κοίταγε να δει ποιος περνάει, ενώ ένας τέταρτος περίμενε στο αυτοκίνητο διαφυγής. Οι δύο λοιπόν που μπήκαν μέσα στην τράπεζα και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησαν εργαζόμενους αλλά και πολίτες που είχαν επισκεφθεί το κατάστημα εκείνη την ώρα, οδηγήθηκαν κάτω στο χρηματοκιβώτιο, περίμεναν το χρόνο καθυστέρησης για να ανοίξει και απέσπασαν όλα τα μετρητά που είχε μέσα. Εκτιμάται, όπως είπες και εσύ, ότι είναι κοντά σε 200.000 το ποσό, ωστόσο δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο το νούμερο. Αμέσως μετά, αφού πήραν το ποσό, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο διαφυγής και έφυγαν. Οι ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για να τους βρει. Μιλάει και με τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και αναζητά και βιντεοληπτικό υλικό.
1: Σπυριδούλα, καλώς σας ευχαριστούμε. Τώρα, ξεπέρασε κάθε προηγουμένο η συμμετοχή Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και γειτονικών χωρών στην 7η κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας. Στόχος να αναδείξει τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των 35 επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν στελέχη και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανέλυξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έφυγαν για το εξωτερικό πάνω από 750.000 νέοι και επέστρεψαν πάνω από 400.000 εξ αυτών. Μάλιστα, ο ίδιος ρωτήθηκε και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος που έχουν μεγάλη πέραση στη χώρα μας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κορκίδη.
13: Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από ό,τι μάθαμε είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές, τώρα ξεπέρασε τις 3.000, κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
6: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
13: Ναι. Λοιπόν, ειδική τεχνική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, ψηφιακή μάθηση. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσει εργασία.
6: Μάλιστα.
13: Ειδική κυβερνοασφάλεια, 50% και 15.000 εργασία. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, 45% και 14.000 θέσει εργασία. Αναλυτέ δεδομένων, 40% και 12.000 θέσει εργασία. Και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
1: Να επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζωνα στους Σύνταξεις για να μας δώσει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα, για παραβιάσεις της τριήμερης εκεχηρίας που συμφωνήθηκε με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλληλοκατηγορούνται τώρα Μόσχα και Κίεβο.
14: Ακριβώς, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι υπήρξαν 23.802 παραβιάσεις αυτό το τρίμερο από την Ουκρανία, με επιθέσεις όπως ανέφεραν στα στρατεύματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με drones αλλά και με πυροβολικό, ενώ η Μόσχα ανέφερε ότι θα ήθελε να παρατείνει την εκεχηρία. Από την πλευρά της η Ουκρανία αναφέρει επίσης πολλές παραβιάσεις αυτής της εκεχηρίας με ανάλογες επιθέσεις κατά των στρατευμάτων της, και ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι αν και δεν υπήρξε ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση, ωστόσο από επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι σε Ζαπορίζια και Χερσόνα.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Τώρα, μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και πανηγυρίζουν στο στρατόπεδο της Ένωσης, Τάσο, από χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
15: Και λογικό είναι. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, λοιπόν, η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της από χθες, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και πολύ σωστά είπες και με ανατροπή, και την ισοπαλία όμως και το Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια. Νωρίτερα είχαν παίξει σε αδιάφορα παιχνίδια Γοήτρου για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ζάο Μάριο με ένα γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από το τέρμα του Τετέι και πριν ο Ζήμη ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Στη βαθμολογία και δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη, η ΑΕΚ έχει διαφορά 8 βαθμών. Είναι στην κορυφή με 70 βαθμούς, 62 ο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση που θα αγωνιστεί στο Conference League.
1: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επενδύσεις.

στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: Zeppelin 106,7.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίνης.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.